0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

μοιάζει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνο ως 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
4: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
7: Είμαστε οι Μέλισσες.
8: Καλημερούδια, καλά ξυπνητούρια, Love Radio Crete 102,8. Ελπίζω να ξυπνήσετε καλά σήμερα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και η Μαρία Λιαδάκη εδώ μέχρι τις 10 παρέα.
9: Πεμπτούλα, και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την ημέρα μας.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Όσο έχουμε την Climatologic, δεν πάει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, δεν μας νοιάζει καθόλου. Το καλύτερο κλίμα στο γραφείο και στο σπίτι, μόνο με την εταιρεία Climatologic θα βρούμε ψύξη και θέρμανση από το 1996 στα καλύτερά της, 30 χρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία. Και αν ρίξει εγκαταστάσει, Ελευθερίου Βενιζέλου 106, εκεί στον κόμβο της ανόδου 5 μέτρα δεξιά, όπως πάμε προς Γάζα.
1: Τσακ!
0: Εκεί. Για πες.
1: Για να πω. Ο καιρός λοιπόν σήμερα θα είναι ζεστός πάλι, αλλά δεν θα είναι όπως εχθές. Λίγο καλύτερη θερμοκρασία, πιο δροσερή, πιο ανεκτή. Θα πάμε στους 23 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, 17 ελάχιστη. Η αλήθεια είναι ότι έχουν φύγει τα σύννεφα. Σήμερα θα είναι πραγματικά ηλιόλουστη μέρα. Και αυτός είναι και ο λόγος που έχει λίγο απελευθερωθεί έτσι η θερμότητα και έχει φύγει προς το διάστημα, προς τα αστέρια.
0: Θερμότητα, μην αργείς να φύγεις.
1: Έτσι, θερμότητα, μην αργείς να φύγεις. Και γι' αυτό το λόγο θα έχουμε έτσι πολύ καλύτερη θερμοκρασία. Και αύριο επίσης, Παρασκευή, περιμένουμε να είναι σχετικά δροσερή. Δηλαδή, όπως και σήμερα πάνω κάτω ίδιες θερμοκρασίες. Από Σαββατοκύριακο θα αρχίσει να ανεβαίνει, αλλά δεν μας νοιάζει κιόλας, θα πάμε και στη θάλασσα.
0: Το επόμενο τραγούδι λοιπόν το αφιερώνουμε στη θερμοκρασία και στη φίλη μου την Ειρήνη που πάντα θα αργήσει έστω ένα δεκαλεπτάκι. Μην αργήσει από Νίκο Βέλλα.
2: Αν μπορείς στην καρδιά μου να μπεις, ό,τι νιώθω για σένα να δεις, ίσως τότε σκεφτείς τι περάσαμε εμείς.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπε στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Είσαι εντάξει?
1: Ναι, γιατί πώς το λες, γιατί το λες αυτό?
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί ρωτάει και η Ζώζεφιν και τον Νίνο και λογικά να ρωτήσω και τον Γιάννη.
1: Κάποια στιγμή έπρεπε και εσύ να ενδιαφερθείς. Εντάξει,
0: ναι, εντάξει, πήγε 14 Μαΐου να ενδιαφερθώ.
1: Ναι, μετά από τόσα χρόνια που κάνουμε μαζί εκπομπή. Φέτος πρέπει να θυμηθούμε πόσα κλείνουμε. Έχω ξεχάσει τα πόσα κλείνουμε.
0: Στον τρίτο δεν είμαστε.
1: Τρίτο κλείνουμε φέτος.
0: Εδώ μου κάνει δύο φωτογραφίες.
1: Πόπο, ναι, σωστά.
0: Τρίτο.
1: Απίστευτο.
0: Λοιπόν, Γιάννη, μαζί με τα απίστευτα του τρίτου έτους της κοινή μας της συμβίας και του συμβίου.
1: Ναι, βίου-βίου.
0: Βίου-βίου του συμβίου. Αριστοτέλης, Αριστοτελία, Θεράπων, Ισίδρος, Ισιδώρα, Λέανδρος, Λεάνδρα.
1: Ωραία ονόματα. Ο Λέανδρος μου αρέσει. Και η Λέανδρα τώρα εντάξει, η γυναίκα εδώ. Αλλά το Λέανδρος είναι πολύ ωραίο.
0: Λέανδρος είναι ο νονός της αδερφής μου και είναι και πάρα πολύ καλό.
1: Όνομα. Μπράβο,
0: να
1: μπράβο.
0: Το χαιρόμαστε.
1: Και το Ισίδωρο είναι ωραίο όνομα.
0: Ισίδωρο είναι ο γείτονα τη ξαδέρφη.
1: Αμάνεσαι, δεν είναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι οικογένεια.
0: Είμαστε
1: αρχαιολάτρε.
0: Θεάπορ δεν
1: έχουμε. Αριστοτέλεια έχετε.
0: Όχι.
1: Η Αριστοτελία.
0: Όχι.
1: Τη φωνάζουμε Λίτσα, τίποτα.
0: Ούτε Θεράπορ. Έχουμε όμω Heaven Events για να του κάνετε δώρα ολονών. Ολονών, λοιπόν, να πάτε από το Heaven Events εκεί στο Γάζι, στο δικό μας, οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 83, και να κλείσετε ό,τι θέλετε σε ονειρεμένη εκδήλωση ή να πάρετε δώρα στους εορτάζοντες. Ό,τι και αν θέλετε, θα το βρούμε εκεί. Για στολισμούς, για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, ολοκληρωμένες προτάσεις και υψηλής αισθητικής, παρακαλώ, για βαπτίσεις, γάμους, ό,τι θέλετε από το 0, ρωτάτε εκεί τη Γιώτα και όλη την ομάδα. 2810-824-970. Κλείνετε το ραντεβού σας για την εκδήλωση του ονείρου. Γιατί σου αξίζει πιο όμορφη διακόσμηση.
1: Σου αξίζει easy.
0: Πήγαινε να την πάρεις.

0: κούνια και καρφιά, remix. Εμείς που και που εκεί που καθόμαστε, κάνουμε κινήσεις ακύλα.
1: Το με το κεφάλι. Real estate, φέτο. Έτσι, κάπως έτσι.
0: Δεν ξέρω αν είστε και εσείς.
1: Σήμερα πάντως είναι η μέρα που ξύπνησε η ακαμάτρα, λέει.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν βλέπεις.
0: Η μέρα ευαισθητοποιείς για την απραξία.
1: Έτσι.
0: Περίμενε, τι είναι αυτό η απραξία?
1: Η απραξία είναι το τεμπελιό. Και πας και το σήκω μωρή τεμπέλα να πας και κάνεις κάποια δουλειά. Είναι η μέρα που ξύπνησε η ακαμάτρα. Ευαισθητοποιούμε την ακαμάτρα, πας και ξεβρωμίσεις το πόδι του στο ένα μέχρι το κουνί.
0: Δεν νομίζω καλό ότι είναι αυτό.
1: Όχι.
0: Όχι, έτσι, κάτσε να μπω να δω. Θεσπίστηκε για να ενημερώσει σχετικά με την παιδική απραξία λόγου μια σπάνια αλλά σοβαρή διαταραχή τη ομιλία.
1: Και εγώ είπα να ξυπνήσω
0: την ικανότητα ενό ατόμου να μιλά.
1: Άσχετο. Ναι, όχι, είσαι άσχετος, καμία σχέση. Πάπα, πού να ξέρετε πώ το λέει, η μέρα ευαισθητοποίηση για την απραξία. Απραξία λέει, δεν λέει αλογία.
0: Επειδή μου άρεσε καλύτερα το δικό σου, εγώ θα γιορτάζω το δικό σου
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Αυτό να γιορτάζουμε.
0: Τη ακαμάτρα.
1: Τη ακαμάτρα που ξύπνησε επιτέλου και κούνησε το να τη πόδι μέχρι να βρωμίσει τ' άλλο. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Πάμε για συντάρτα να δούμε ένα φω στο δρόμο, το βλέπει εκεί δά. Το φω στο δρόμο.
1: Εκεί κάτω δά.
0: Εκεί δά.

0: Τα βρήκε ο Κρήτης 102,8 και ήρθε η ώρα να θυμηθούμε την ιστορία, να δούμε πώς έγραψε η σημερινή μέρα μέσα στους αιώνες. Και σήμερα είναι η αγαπημένη μου μέρα, γιατί το 1796 ο Άγγλος γιατρός Edward Jenner είναι ο πρώτος που παρουσίασε εμβόλιο και μάλιστα το εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Να πω για τον Jenner, για να δείξω εδώ στη Μαρία πόσα πολλά ξέρω, γιατί σε λίγο θα μου κάνει πάλι τεστ. Ο Jenner λοιπόν ξεκίνησε να κάνει αυτά τα εμβόλια εντελώς δοκιμαστικά, γιατί έβλεπε ότι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι που είχαν τις αγελάδες που ήταν άρρωστες με ευλογιά.
1: Αυτός που το παιδί του που το έκανε εμβόλιο.
0: Μπράβο, δεν αρρώστανε με ευλογιά. Πήρε λοιπόν από τις πληγές των βοδιών αυτών, τα έβρασε, ζέστανε, νέκρωσε τέλος πάντων το μικρόβιο και άρχισε να εμβολιάζει το παιδί του, τον εαυτό του και είδε ότι δεν κολούσαν πια ευλογιά. Και έτσι έφτιαξε το πρώτο εμβόλιο, όπου κι αν είναι, να γιάσει η ψυχή του πραγματικά. Από τότε κριζώθηκαν χιλιάδες ασθένειες επάνω στον πλανήτη εξαιτίας αυτής της πρακτικής. 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες. Να πούμε ότι η πρώτη ήταν 1896 στην Αθήνα. Το 1900 λοιπόν στο Παρίσι, οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες με τη συμμετοχή 995 παρακαλώ αθλητών.
1: Μου
0: για
1: λέτε.
0: Πρώτη φορά από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Σου έκανε εντύπωση.
1: 19 αθλήματα.
0: Ναι, 28 Οκτωβρίου.
1: Ήταν τρέξιμο,
0: λοιπόν,
1: ακόντιο, σφαίρα.
0: Κλασικά, τα κλασικά, ναι.
1: Μάλιστα.
0: 1928 ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδας. Πρώτος διοικητής ήταν ο Αλέξανδρος Διομήδης. 1948 το Ισραήλ σαν σήμερα κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του. Που
1: τι γιουχάρισμα έφαγε.
0: Υπό την Βρετανική εντολή. Και να πούμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε η αγαπημένη μου ηθοποιός που έχει παίξει και
1: εγώ
0: στον Άρχοντα των Δακτυλιδιών μετά από σένα, ναι, αυτή. Το 1969 γεννήθηκε η Kate Blanchett και το 1984 αυτός που άλλαξε το ίντερνετ για πάντα, ο Mark Zuckerberg. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1998 ο τεράστιος Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός, ο Frank Sinatra.
1: Α, είναι θανατικό, αλλά έπρεπε να το πεις.
0: Έπρεπε από το Frank Sinatra.
1: Και πήγα να σε κράξω. Πήγα να σε κράξω γιατί ανέφερε θανατικό. Αλλά εντάξει, τώρα το Φρανκ να τον αναφέρω.
0: Ναι.
1: Πάμε για ηλία βρετό και τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Και ερχόμαστε λίγο μετά τις 7 εδώ με τους εαυτούς μας που τα έχουμε βρει. Δεν τα

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ'
2: αγαπάς. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5.
1: Έχτες το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 2.
3: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.gr.
9: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
10: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλημέρα σας, καλημέρα εδώ λίγο μετά τις 7 στο Love Radio Κρήτης 102,8, 14 Μαΐου και είμαστε με Γιάννη Καπνίδη, ξυπνάμε, τεντωνόμαστε και πίνουμε καφέ.
17: Και με Μαρία Λιαδάκη φυσικά μέχρι τις 10, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφόνο για να αγαπήσεις.

0: Είναι ο καιρός as it was.
1: Όχι, δεν είναι as it was, δεν αλλάζει είναι. Και πάει.
0: Τι έγινε σήμερα.
1: As it was πριν πολύ καιρό δεν είναι. As it was χθες. Κάτι παρόμοιο. Ναι, yes, yes indeed.
0: Yesterday.
1: Πολύ μου αρέσει που το λέμε στα αγγλικά, διότι δείχνουμε και το επίπεδό μας. Ένα lower το έχουμε πάρει.
0: International.
1: Μου έχει φέρει νύφη η γιαγιά μου να μου προξενέψει έτσι. Μου λέει είναι πάρα πολύ μορφωμένη. Λέω τι λες γιαγιά, το πω τι μορφωμένη. Έχει πάρει, μου λέει το lower. Να μην μου το πει. Ανατρίχιασα, φοβερό όμως έτσι να σου λέει
0: εντάξει,
1: πράγμα.
0: Εντάξει, ο νιός είναι λεβέντης. Είχε καμιά πορτοκαλιά, κάτι να σου φέρει τουλάχιστον.
1: Όλα τα καλά τα είχε και όμορφο κορίτσι και όλα, αλλά εγώ ήμουν στο εξωτερικό. Τι να κάνω τώρα.
0: Πήρε τη Μαριάννα μου με τις πορτοκαλιές εκεί στο Νοτιά.
1: Πήρα. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός 23 βαθμούς Κελσίου θα πάει θερμοκρασία.
0: Νοτιά, όχι νότο, εντωμεταξύ, ναι, συγγνώμη.
1: Εντάξει. 23 βαθμούς Κελσίου θα πάει θερμοκρασία σήμερα, ηλιόλου στη μέρα 17 ελάχιστη θερμοκρασία σήμερα και βλέπω ότι ακριβώς επειδή φύγαν τα σύννεφα, λίγο πιο δροσερά θα είναι από αύριο πάλι. Έτσι θα αρχίσει σιγά-σιγά να ανεβαίνει. Αύριο πάλι θα είναι δροσερή, βέβαια, θερμοκρασία. Σαββατοκύριακο, με συγχωρείτε, βλέπω εδώ θα ανέβει θερμοκρασία. Το χαρτί το λέει ξεκάθαρα, διότι παιδιά, να σας πω την αλήθεια, τα χαρτιά διαβάζουμε για να λέμε τον καιρό, έτσι. Γιατί η Έμι μας τα έχει κάνει άνω κάτω. Πάντως να περιμένετε το Σαββατοκύριακο, θα είναι πολύ όμορφα, θα έχει ζέστη, θα πάμε θαλασσίτσα, θα περάσουμε ωραία.
0: Εμείς πάμε για Άννα Βύση και Αιγαίο να περάσουμε από τώρα ωραία. Περιμένουμε το Σαββατοκύριακο μαζί με την Άννα Βύση.

0: χίλια τα σπίρτα του Αντώνη του Ρέμου. Και εμείς εδώ φωτιές έχουμε ανάψει με τον ημιτελικό που γίνεται σήμερα της Eurovision. Τον περιμένουμε πώς και πώς. Έχεις εκεί στοιχεία ποιος θα εμφανιστεί πρώτος, ποιος δεύτερος, ποιος πέμπτος.
1: Έχουμε. Η Κύπρος είναι σε σχετικά καλή θέση. Βγαίνει 8η που στην ουσία θα βγει ένατη. Είναι το νούμερο 8 σήμερα, αλλά θα βγει ένατη γιατί παρεμβάλλονται όπως έγινε και την Τρίτη οι χώρες που θα πάνε απευθείας τελικό, δηλαδή η Γαλλία, η Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς θα δούμε σήμερα. Η Γαλλία είναι που παρεμβάλλεται, θα βγει μετά το πέμπτο τραγούδι, μετά
0: την
1: Τσεχία.
0: Δεν την ψηφίζουμε όμως, αυτό.
1: Όχι, δεν την ψηφίζουμε. Επομένως η Κύπρος θα είναι το νούμερο 8, αλλά θα βγει ένατη. Στην ουσία με τον Τζάλα, με την Αντιγόνη, το περιμένουμε πώς και πώς.
0: Πάρα πολύ μου αρέσει το Τζάλα.
1: Σήμερα άλλες χώρες θα είναι η Βουλγαρία, Αζερβαϊτζάν, Ρουμανία, Λοξεμβούργο, Τσεχία, η Γαλλία, όπως είπαμε πριν, Αρμενία, Ελβετία, η Κύπρος, Αυστρία, Λετωνία, Δανία, Αυστραλία. Θα δούμε σήμερα που είναι πολλά υποσχόμενο το τραγούδι. Είναι πολύ έτσι ωραία το. Ναι, δεν είναι απτέμπο. Είναι πολύ ωραία τοποθετημένη τραγουδίστρα. Είναι πάρα πολύ ωραία παρουσίαση και ωραία παρουσία τραγουδίστρα. Η Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά που και αυτό εδώ ψηφίζουμε. Η Αλβανία, η Μάλτα και θα κλείσει τη βραδιά το γιαγιαγιά από την Νορβηγία.
0: Πάντως, στο τέλος του πρώτου ημιτελικού που έδειξε κάποια στιγμιότυπα από του επόμενου ημιτελικού τα τραγούδια, νομίζω ότι είναι πιο ενδιαφέρον ο δεύτερος.
1: Να δούμε, παιδιά, εδώ
0: έτσι,
1: θα είμαστε.
0: Πάντως, εσάς, αν σας αρέσει να ψηφίζετε τραγούδια, ψηφίστε και στη Eurovision, αλλά ψηφίστε και εδώ. Διότι έτσι. Ο μουσικός διαγωνισμός είναι για σένα. Να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλά δώρα για να κερδίσετε: ένα διπλό στρώμα από MediaStrom, ένα κλιματιστικό από Climatologic, τέσσερις θεραπείες προσώπου Ceramic Hydrating από Element Overwhelming Beauty, τρεις δωρεπιταγές αξίες 50 ευρώ. Από τα Hondo Center. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του Love Radio Crete 102,8 6956 64 1028. Γράφετε τη λέξη μουσική και ψηφίζετε για τα αγαπημένα σας τραγούδια, οπότε μας βοηθάτε στο τι θα μπουν στις λίστες. Παίρνετε μέρος για την κλήρωση για την Δευτέρα 18 Μαΐου και καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ το αγαπάτε και το αγαπάμε. Ακούτε μουσική και κερδίζετε και δώρα. Τι άλλο θέλετε, έρχομαι να ρωτήσω. Θέλετε ροκζέτ και it must have been love.
1: Ναι,
0: μπαίνετε σε κοινά λόγια μέχρι να το πω. Μου βγήκε η ψυχή, πάμε.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
1: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810 8216 66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big, από τη Fresh Na.
6: Φροντιστήρια Διακρότημα, η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα, Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια, βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Τρέξε!
8: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
7: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
8: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
7: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
8: Και γιατί αγχώνεσαι! Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον! Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές! Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων!
7: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι!
8: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον!
7: Όλα τα ανταλλακτικά! Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
8: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
9: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
11: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα, περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά. ελληνικά και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

μοίρα σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: με αγαπούσες.
1: Όχι, βέβαια, δεν σε αγαπούσα γιατί σε ζηλεύω. Ζουλεύεις, μωρέ κουζουλέ. Αυτό θα σου πω γιατί. Γιατί επιστρέφεις με τις Queen Bees. Να γίνεις πάλι διάσημη, θα τραβήξεις τα βλέμματα. Και εγώ θα είμαι απλά να χειροκροτάω εσένα. Βέβαια, τη θεατρίνα.
0: Μπορείς να μπεις και να στο σκηνικό, δεν ξέρεις.
1: Να παίξω και τι να κάνω.
0: Θα κάνεις το μωρό.
1: Να κάνω το μωρό, ναι. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει να με παίρνετε. Να θα πει κανένα νούρισμα ή τζάμπα, θα καθόμαστε και θα κοιτιόμαστε.
0: Θα ακουστεί όλη.
1: Θα δούμε ό,τι και αν είναι. Δε,
0: θα δείτε, θα δείτε.
1: Έρχεται λοιπόν, έρχεται ξανά η θεατρική ομάδα Queen Bees, επιστρέφει δυναμικά με την παράσταση Μαμά, μια σύγχρονη και καθηλωτική ιστορία που μιλάει για την εξάντληση της πιέσης και τη μοναξιά που μπορεί να βιώσει μια νέα μητέρα μέσα από τη ζωή της Τέρι που φτάνει στα ωριά της. Μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Πάλι, σκηνικός διάκοσμος Ευαγγελία Γούλα και παίζουν οι πανέμορφοι, πανέξυπνοι, απαστράπτουσα από το Λαβρίδιο Κρήτης Μαρία Λιαδάκη. Ξεχωριστή αναφορά εδώ πέρα για τη Μαρία γιατί την αγαπάμε πάρα πολύ, έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά και τα άλλα τα κορίτσια όμως που είναι φανταστικά και τα έχω ξαναδεί εγώ σε άλλες παραστάσεις και είναι η μία καλύτερα από την άλλη, η Ζωή Καραμπέκιου και η Ελευθερία Σινατσάκη. Οι παραστάσεις θα γίνουν Σάββατο 16, Κυριακή 17, Δευτέρα 18 Μαΐου. Χαχα, sold out. Δεν θα πάρετε τίποτα. Έχουν παιδιά τελειώσει. Ναι, τι να κάνουμε. Οπότε προσθέθηκαν άλλες δύο νέες παραστάσεις, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Μαΐου.
0: 23-24 είναι λάθος την αναφορά.
1: Ωραία, 23, δεν ξέρω. Εσείς θα μου πείτε.
0: 23-24.
1: Ωραία, 23-24. Λοιπόν, στις 9 το βράδυ είναι θέατρο αποθήκη τέχνης. Ψάξτε τη Queen Bees Theater στο Instagram. Στείλτε μηνύματα για να κάνετε κράτηση στις θέσεις σας, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα κορίτσια είναι γεμάτα. Τι να κάνουμε.
0: Όπως καταλαβαίνετε, ναι, θα γίνει λίγο.
1: Η παράσταση είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό έχω να σας πω εγώ. Η παράσταση είναι πάρα πολύ ωραία, μην τη χάσετε.
0: Εγώ να καλημερίσω και την Κατερίνα, η οποία είναι πρωινή. Μας στέλνει εδώ την καλημέρα της και τις φωτογραφίες και τις στέλνουμε καθημερινά. Να καλημερίσω και τον Ανδρέα, αλλά και τον Γιώργο που πηγαίνουν στη δουλειά. Να, Άννα, την υπομονή τη θέλουμε. Έχει ξεκινήσει, λέει, εύχεται στον Άγιο Γιάννη το Χριστό όλα να είναι υπό έλεγχο. Δεν σου τάζουμε, αγαπημένοι.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Έλενα Παπαρίζου και το φιλί της ζωής. Και εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Παρέα με τον Γιάννη τον Καπνίδη. Ξυπνάμε κάθε πρωί, πίνουμε το καφεδάκι μας. Είμαστε στο κέντρο του Ηρακλείου και πολύ πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Εσείς μας ακούτε και στο love1028.gr, καινούριο site, αγαπημένο, και εκεί βλέπετε και τα νέα, βλέπετε και
1: πληροφορίες έχει πάντα. Πάρα πολλές και για εμάς μας γνωρίζετε καλύτερα. Φυσικά μας ακούτε και εδώ live στον σταθμό. Οπότε όλα αυτά πάνε μαζί. Και θα σας πάω τώρα μια ωραία βόλτα στο βιβλιοπωλείο Χαρτέτος και να κάνω μια παρατήρηση έτσι ευχάριστη. Ένα κάτι ευχάριστο που συμβαίνει. Οι εκδοτικοί οίκοι δίνουν πραγματικά τα ρέστα τους στα εξώφυλλα των βιβλίων. Και δεν είναι κάτι που απλά κάνουν ένα βιβλίο να το κάνουν πιο όμορφο, να τραβήξει τον κόσμο κτλ. Είναι πραγματικά καλλιτεχνήματα. Ορισμένα βιβλία βγαίνουν και τα βλέπεις και λες τι ωραία που είναι, τι όμορφα που είναι. Θέλεις να στολίσεις τη βιβλιοθήκη, εκτός από το γεγονός ότι το διάβασμα γίνεται πολύ πιο άνετο, πολύ πιο όμορφο και σου δημιουργεί ξεχωριστές αναμνήσεις. Θα βρείτε βιβλία για όλα τα γούστα στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός, Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου, και θα βρείτε και επιτραπέζια και θα μπορέσετε να οργανώσετε και το γραφείο σας και θα μπορέσετε φυσικά να βρείτε γραφική ύλη και ό,τι έχει να κάνει με τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός, Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου.
0: Αγαπάμε όπως αγαπάμε και τον Alex Warren και Ordinary.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Αγαπημένο συντάρτα και εσάς και χιλιόμετρα. Εμείς χιλιόμετρα κάνουμε και απολαμβάνουμε τα χιλιόμετρα, διότι καινούριο αυτοκίνητο 100% ηλεκτρικό έχει καταφτάσει στη Citroën Veneris. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το γνωρίσουμε από κοντά. SUV ο χαρακτήρας του, σύγχρονη σχεδίαση και η φιλοσοφία της προσιτής ηλεκτροκίνησης της Citroën, εδώ μόνο στην Εμμανουήλ Veneris ΑΕ. 5.600 ευρώ το όφελος για τον αγοραστή, ενώ η τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range 17.900 ξεκινάει, οπότε καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το Love Traffic, όπως καταλάβατε. Βλέπω εδώ κάποια μικροπροβλήματα, αλλά θα τα πούμε αναλυτικά ευθύς αμέσως. Love Traffic. Έχουμε στις εξόδους της Εθνικής αρκετή κίνηση, αλλά εκεί που θέλω λίγο να προσέχετε είναι στον ΒΟΑΚ, στο ύψος από Άγιο Ιωάννη Χωστό μέχρι και λίγο πριν την Παπαναστασίου, διότι υπάρχει μια ζώνη έργων, οπότε βλέπω ότι υπάρχει μια ουρά. Αν μπορείτε να αποφύγετε τον ΒΟΑΚ σε αυτό το σημείο, θα είναι πάρα πολύ καλά το νου σας. Επίσης έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως. Γενικά 62 Μαρτύρων έχει και εκεί τα σταματήματά της. Η παραλιακή είναι πολύ καλή λύση για να την προτιμήσετε, ενώ και το κέντρο είναι αρκετά χαλαρό. 6956-64-1028 στέλνετε τα μηνύματά σας αν είστε κάπου κολλημένοι και εμείς δεν το βλέπουμε εδώ στους χάρτες μας.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
1: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Crete's 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
5: Οι άνδρες χρειάζονται απλή και αποτελεσματική ρουτίνα φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του δέρματος, που μπορεί να είναι ευαίσθητο, ξηρό, λιπαρό ή μεικτό. Τα βασικά βήματα είναι ο καθημερινός καθαρισμός με κατάλληλο προϊόν, η ενυδάτωση μετά το ξύρισμα, τακτική χρήση αντιλιακού που συμπεριλαμβάνει τα αυτιά και το λαιμό και ο τακτικός έλεγχος για νέες ελιές ή κοιλίδες.
1: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη, Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
6: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
4: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up? This is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλημέρα, καλημέρα, Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου πανέμορφη, πανέξυπνη, λαμπερή, απαστράπτουσα, δροσερή η Μαρία Λιαδάκη.
0: Όλα αυτά εγώ είμαι. Καλημέρα και από μένα. Εδώ είμαστε, έχουμε ξεκινήσει υπέροχα, Πέμπτη σήμερα, έχουμε πάρει καφεδάκι, είμαστε στο Καψής Αστόρια, εδώ έξω έχουμε έναν υπέροχο χώρο, το Love Cafe μας και πάρα πάρα πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, εδώ μας στέλνετε ότι το κυκλοφοριακό κομφούζιο είναι τεράστιο και στις δύο κατευθύνσεις, στον ΒΟΑΚ, είναι κολλημένοι στην έξοδο για Μαλάδες, αγαπημένοι ακροατές.

0: Obsession, εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Την υπομονή και την αγάπη να στείλουμε την αμέριστη συμπαράσταση σε όσους είναι κολλημένοι στον ΒΟΑ. Εδώ βλέπουμε από το χάρτη ότι γίνονται κάάποια έργα. Τώρα μας ρωτήσετε γιατί αποφάσισαν 8 και 5 να κάνουν έργα και λίγο πιο πριν.
1: Έλατε.
0: Δεν υπάρχει λόγος να το συζητήσουμε. Εσείς απολαύστε Love Radio Crete 102,8 και ελπίζουμε οι εργοδότες να είναι έτσι κάπως πιο επικείς τη σήμερα ημέρα.
1: Έτσι, όποιος περιμένει και σας περιμένει να είναι λίγο πιο επικείς, γιατί παιδιά γίνεται χαμός. Και εδώ λοιπόν σας έχουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο, κάτι καινούργιο για τα παιδάκια που θέλουν να μάθουν πώς θα πάνε παρακάτω στη ζωή τους και πώς να προχωρήσουν. Αγαπάμε και τα δώρα, όπως ξέρετε, στο Love Radio, που ανοίγουν τους δρόμους για το μέλλον. Και σήμερα σας χαρίζουμε ένα μοναδικό δώρο από το διακρότημα Ηρακλείου. Ένας τυχερός κερδίζει το Career Gate Test K16+, αξίας 150 ευρώ, το αναγνωρισμένο ψυχομετρικό τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που βοηθά μαθητές, φοιτητές και ενήλικες να ανακαλύψουν τις ιδανικές σπουδές, τις επαγγελματικές επιλογές για εκείνους που θα τους κάνουν πραγματικά χαρούμενους, ευτυχισμένους και ικανοποιημένους. Το δώρο περιλαμβάνει το τεστ, αναλυτικά αποτελέσματα και συνεδρία με πιστοποιημένο σύμβουλο σταδιοδρομίας.
0: Είχες κάνει τέτοιο τεστ εσύ όταν ήσουν πιο μικρός?
1: Στα χρόνια που πήγαινα εγώ σχολείο, όχι, δεν υπήρχαν τεστ, υπήρχε το SEP. Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.
0: Ναι, αυτό κάναμε.
1: Και παίζαμε εκεί πέρα απίστευτη τρίλιζα και τέτοια, όπως το λένε. Δεν γινόταν τίποτα. Και οι ίδιοι οι καθηγητές μπαίνανε μέσα και λένε: παιδιά, είναι ώρα για σε. Εντάξει, δεν θα κάνετε τίποτα. Θα καθίστε, ζωγραφίστε.
0: Όχι, εμένα μου φαίνεται τόσο ενδιαφέρον.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, υπάρχει ένα τεστ το οποίο καταλαβαίνει ποια είναι η κλίση σου και σε βοηθάει λίγο να αποφασίσει.
1: Το συζητά.
0: Σε αυτή την τρυφερή ηλικία των 15 με 18 και που δεν ξέρει τι σου γίνεται.
1: Ακριβώς, και έχει ενδιαφέρον και για το ίδιο το παιδί αυτό. Γι' αυτό θα στείλετε λοιπόν στο Viber εδώ του σταθμού, στο 6956-64-1028, τη λέξη μάθημα και την Παρασκευή σας παίρνουμε εμείς πίσω, γίνετε και παίζετε στο διαγωνισμό και με αυτόν τον τρόπο κερδίζετε αυτό το Career Gate Test K16+.
0: Ωστόσο εμείς θα δούμε ποιος θα κερδίσει ποιον, διότι είναι ώρα για μάθημα παρέα με το διακρότημα.
2: Ώρα για μάθημα.
0: Ξεκινάω.
1: Εσύ, ναι,
0: λοιπόν,
1: ρώτα.
0: Ωραία. Ποιος ιστορικός έγραψε τους Περσικούς πολέμους?
1: Κάλε, μου το ρώτησε χτες.
0: Το ρώτησε χτες.
1: Ναι. Είπαμε ο Ηρόδοτος και το έχασε.
0: Μπράβο, έχεις δίκιο. Κάτσε να το βρω.
1: Και το ψάξα μετά.
0: Περίμενε, καλέ. Αυτό μου το ρώτησε. Ποιος ίδρυσε την Ακαδημία στην Αθήνα?
1: Ο Πλάτωνας.
0: Εντάξει.
1: Ακαδημία Πλάτωνο. Σε άλλο πια το ξέρω.
0: Εντάξει, και μπορεί να μην το θυμώσω.
1: Και από τις ειδήσεις, εμείς που δεν είμαστε πρωτοφουσιάνοι, το ξέρουμε και από εκεί.
0: Λοιπόν, σου έχω κι άλλο. Τι σημαίνει η φράση ουδέν κακό αμυγές καλού? Και ποιος την είπε?
1: Η Άντζελα Δημητρίου την έχει πει. Ουδέν κακός αμυγές καλού είχε πει.
0: Αμυγές
1: καλού, ναι.
0: Ο Ευρυπίδης, ο Σοφοκλής, ο Αισχύλος, ο Ηράκλητος.
1: Ο Ευρυπίδης, ουδέν. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτό το ξέρω.
0: Ευτυχώς.
1: Έλα, ναι. Δεν ξέρω κάτι.
0: Έλα, πες τι.
1: Ευρυπίδη, όχι, δεν το είπε Περικλής. Ο Ευρυπίδης, πες.
0: Περικλή δεν έχω καν σαν επιλογή.
1: Πες, πες, κάνα γρήγορα, πες.
0: Ευρυπίδης, Ευρυπίδης.
1: Ευρυπίδης το είπε.
0: Ναι,
1: το πέτυχα δηλαδή.
0: Δεν το πέτυχες, δεν απάντησες. Εσύ πες, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Πάτσε το κόκκινο κουμπί.
1: Δεν μας νοιάζει, το πάτσα. Λοιπόν, έλα, θα σου πάω γράμματα τέχνης που είναι εύκολο για σένα. Ποιος έγραψε τον Ερωτόκριτο? Εύκολο.
0: Ναι.
1: Ο Διονύσιος Σολωμός, ο Βιτσέτος Κορνάρος, ο Ανδρέας Κάλβος και ο Κωστής Παλαμάς.
0: Ναι.
1: Τον Ερωτόκριτο, καλά, τον δικό μας,
0: ναι,
1: εδώ τον κριτικό.
0: Με κόλλησε.
1: Τον έχουμε και πλατεία.
0: Ναι, ο Κορνάρος.
1: Μπράβο, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
1: Ποιος πήρε τη βοήθεια του κοινού όμως, παιδιά, να ξέρετε.
0: Δεν την πήρα
1: ποιος
0: καμία βοήθεια.
1: Ποιος έγραψε τον ύμνο στην ελευθερία? Σου είπα ότι είναι πλατεία. Ποιος έγραψε τον ύμνο στην ελευθερία? Ο Διονύσιος Σολωμός,
0: ναι,
1: ο Ανδρέας Κάλβος, ο Διονύσιος Σολωμός. Μπράβο, ναι, μπράβο, ναι, μπράβο. Είσαι πάρα πολύ καλή.
0: Εγώ το πήρα 2-2.
1: Το πήρες, είσαι πολύ καλή, στο δίνω.
0: Καλά να πάθεις, να προσέχεις να σκέφτεσαι έτσι λίγο καλύτερα τις απαντήσεις.
1: Αχ, θα πάω διακρότημα να γραφτώ, να τα απαντάω όλα τσάκα τσάκα. Θα δεις τι θα πάθεις εσύ, θα δεις.
0: Ωστόσο, γελάω πάρα πολύ, διότι πραγματικά εγώ την ώρα που με ρωτάς, επειδή η μνήμη μου είναι κάθε άλλο παρά ελέφαντα, η μνήμη μου είναι. Ποιο είναι το πιο ζώο που έχει πιο κοντή μνήμη?
1: Πού να ξέρω, ελέφαντας λένε, αλλά.
0: Ο ελέφαντας έχει την πιο μακριά, δεν έχει την πιο μεγάλη.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω κι εγώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8 και είναι η ώρα της Climatologic και είναι η ώρα που η ψύξη και η θέρμανση είναι στα καλύτερά της στο γραφείο και στο σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε, πάτε μέχρι Ελευθερίου Βενιζέλου 106, εκεί στην καινούργια διεύθυνση, βρίσκεται την ομάδα την καταπληκτική, ρωτάτε, απαντάνε, φτιάχνετε την εγκατάσταση στο σπίτι σας και όλα είναι υπερτέλεια. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα.
1: Λοιπόν, μέχρι τους 23 βαθμούς ανέβει η θερμοκρασία, σαφώς καλύτερα και δροσερότερα σήμερα. Μια πάρα πολύ ωραία μέρα με ήλιο, ό,τι πρέπει για να βγούμε βολτούλα. 17 βαθμούς η ελάχιστη θερμοκρασία. Κατά τα άλλα και στην υπόλοιπη Κρήτη, από ό,τι βλέπω, εάν πάτε έτσι προς το Ρεθυμνάκι, 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοια η κατάσταση. Άγιος Νικόλαος 24, Σιτία 21 βαθμοί και Χανιά 23 βαθμοί. Με αρκετό αέρα όμως τα Χανιά, θα αεριστείτε αν πάτε προς τα εκεί.
0: Τι έχει τον αέρα του, εντάξει.
1: Με την καλή έννοια το λέω.
0: Είναι αυτό που λέμε: πάω να πάρω τον αέρα μου.
1: Μπράβο,
0: θα πάμε στα Χανιά να πάρουμε τον αέρα.
1: Μαρία, αμέσως να με παρεξηγηθείτε.
0: Όλα είναι μπροστά. Έρχονται λοιπόν τα καλύτερα. Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης.

0: Pink και Try. Love Radio Crete 102,8. Εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, παρέα με Γιάννη Καπνίδη και Μαρία Λιαδάκη. Κάθε πρωί ξυπνάμε, τεντωνόμαστε, πίνουμε το καφεδάκι μας και πάμε παρέα στη δουλειά, στο σχολείο ή οπουδήποτε πάτε όλοι εσείς οι πρωινοί τύποι φίλοι μας. Λοιπόν, είναι η ώρα για το αυτοκίνητο, το οποίο το αγαπάμε, το λατρεύουμε και θα συνεχίσουμε να το λατρεύουμε, διότι είναι το SUV που είναι νέο, είναι ωραίο, είναι 100% ηλεκτρικό και έχουμε όφελος για τον αγοραστή ως και 5.600 ευρώ. Εννοείται μιλάω για το Citroën C3 από Emmanuel Veneris ΑΕ. Να ξέρετε ότι η τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900. Προσιτά και σύγχρονα, προχωράμε λοιπόν στην επόμενη γενιά και σε 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο και Love Traffic έρχεται.
1: Πάμε, πάμε. Love Traffic. Οπλιστείτε με υπομονή σήμερα εάν πρέπει να περάσετε από το ΒΟΑΚ. Η ουρά ξεκινάει από τον κόμβο της Παπαναστασίου και συνεχίζεται στην πορεία προς Ρέθυμνο μέχρι το ύψος του Αγίου Ιωάννη του Χωστού. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ουρά επάνω στο ΒΟΑΚ. 62 μαρτύρων για να πάμε και πιο μέσα στην πόλη. Έχει και εκεί τις ουρίτσες της όπως κάθε μέρα όμως. Εκεί στο κυκλικό το τελευταίο αρχίζουν και κορυφώνονται. Και φυσικά στην Κνωσού από το ύψος του Αγίου Ιωάννη και μέχρι να μπείτε στο Ηράκλειο θα αντιμετωπίσετε μια μεγάλη ουρά. Αλλά και στην έξοδο είναι το ίδιο πράγμα. Το κυκλικό του Αγίου Ιωάννη έχει μπλοκάρει πάρα πολύ. Ουρές και στην Ικάρου, αν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο, ξεκινήστε πιο νωρίς σήμερα. Δεν σας συστήνω το ΒΟΑΚ σε καμία περίπτωση. 6956-6410-28, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Crete για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά και πίτσα μας. Τι γίνεται και στο ΒΟΑΚ, αν έχετε φωτογραφίες, στείλτε στο Viber του σταθμού.
2: Σου αρέσει η μουσική, τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Crete's 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
3: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center. Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
5: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
6: Mini Maggio, Mami Cool.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσοδοχή.

0: παραδοσιακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρι 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: David Guetta, Teddy Swims και Tones and I, Gone, Gone, Gone. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Και έχω ερώτηση για 1000 ευρώ.
1: Πες μου.
0: Πόσους γονείς μπορεί να έχει ένα παιδί, Γιάννη Καπνίδη?
1: Γενικά.
0: Γενικά, ναι.
1: Μπορείς. Δύο.
0: Και έναν θα μπορούσε να έχει.
1: Κάτσε, βιολογικά εννοούμε τώρα.
0: Γενικά, ναι.
1: Βιολογικά πλέον γενικά θα μπορούσε και έναν. Τα εργαστήρια μπορούν να το κάνουν, δεν επιτρέπεται, αλλά μπορούν.
0: Μπορούν να κάνουν ένα
1: κλόνο να φτιάξουν. Μπορούν. Όλα τα μπορούν.
0: Πάλι έχει ρώτησε τον επιστήμονα και εγώ τώρα.
1: Αλλά κανονικά το παιδί πρέπει να έχει δύο γονείς.
0: Μέχρι δύο, ναι. Όχι.
1: Πόσους?
0: Μέχρι τρεις.
1: Γιατί πώς?
0: Μπορεί και παραπάνω, δεν ξέρω. Θα δούμε.
1: Πώς γίνεται τώρα αυτό?
0: Έχει υπαρθεί μια απόφαση εκεί στην Ιταλία, να μας πείτε τώρα πώς πάνε εκεί με τους νόμους. Εσύ που είσαι και ο μισός Ιταλός, μη σου πω και παραπάνω. Τι έκανε λοιπόν? Η υπόθεση αφορά ένα παιδί που γεννήθηκε στη Γερμανία. Μεγαλώνει με βιολογικό πατέρα και τον σύζυγό του. Και έκανε παιδί με μια γυναίκα. Βιολογικά χωρίς. Έτσι, μόνοι τους κάνουν ένα παιδάκι. Το πήραν το παιδάκι και το μεγαλώνουν με τον σύζυγο.
1: Ωραία. Αυτό το πιάσαμε.
0: Το Ιταλικό δικαστήριο έκρινε ότι η υιοθεσία που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία είναι απολύτως νόμιμη και συμβατή με την Ιταλική νομοθεσία και πλέον έχει τρεις γονείς το παιδί.
1: Άρα νομικά έχει τρεις.
0: Νομικά έχει τρεις γονείς.
1: Κηδεμόνες, να το πούμε έτσι.
0: Γονείς. Ναι.
1: Γονείς. Κηδεμόνες. Ωραία.
0: Είναι ο μπαμπάς.
1: Άρα εκτός από γονέας Α και γονέας Β έχουμε και γονέας Γ.
0: Ναι, καλά.
1: Μα τώρα τι να πω. Ναι,
0: για να σου πω κάτι. Εγώ θα σου πω τι σκέφτομαι. Γιατί εντάξει, είναι κάτι καινούργιο. Προφανώς κάπως.
1: Πρέπει να το καταλάβουμε κιόλας κι εμείς. Να το κατανοήσουμε.
0: Ναι, αλλά προσέξτε είναι τώρα. Εσείς που είστε δύο γονείς ή και ένα, τα καταφέρνετε οικονομικά? Να μεγαλώσετε τα παιδιά
1: σα.
0: Τρεις δεν είναι καλύτερο?
1: Όχι, είναι. Μαρία, τώρα με βούλωσες. Έχεις δίκιο.
0: Και
1: να το και τέσσερις. Οι ορισμένα παιδιά έχουν τόσα φροντιστήρια που και τέσσερις.
0: Δεν παλεύετε, παιδιά, σας λέω.
1: Όχι, και ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε χαμηλούς γονείς. Κάντε το και πεντάδα.
0: Τι εννοείς χαμηλούς γονείς?
1: Χαμηλούς μισθούς, συγγνώμη. Χαμηλούς μισθούς έχουμε. Έχουμε χαμηλούς μισθούς. Κάντε το και πεντάδα εκεί να βολευτείτε. Δηλαδή ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
0: Άχιτε, ναι,
1: εδώ βέβαια στην Ελλάδα έχουμε άλλο. Έχουμε νονούς, έχουμε θείους, είναι αλλιώς.
0: Δεν το ίδιο να σου
1: το ίδιο. Όχι, βέβαια, νομικά βέβαια.
0: Καθημερινά 24-7.
1: Έχεις δίκιο.
0: Είδες, καλύτερο.
1: Συμφωνώ, Μαρία, με το με βούλωσες. Και να πούνε λίγο.
0: Και οι Ιταλοί και οι Γερμανοί. Και
1: μπράβο τους.
0: Και οι Γερμανοί που το έκαναν.
1: Μπράβο.
0: Πάμε για. Μένει ελευθερία, Ρουβανιτάκη.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Όλα perfect. Από Ed Sheeran, ακόμη κάτι perfect. Γιατί γελάς?
1: Γελάω, γιατί ρε παιδιά, σε αυτό το διαγωνισμό της Eurovision, πραγματικά τώρα, εμείς στην Ελλάδα πρέπει να είμαστε μονίμως με ένα άγχος.
0: Τι εννοείς?
1: Ό,τι και όποιος και αν πάει στην Eurovision πρέπει να έχουμε ένα άγχος. Την Παπαρίζου τη σηκώσαν οι άλλοι για να κάνει τη λίρα, φοβόμαστε να μην πέσει.
0: Σιγά μου.
1: Την Καλομήρα εκεί.
0: Τα βραντισμένη.
1: Καλά. Στην Καλομήρα έχει εκείνο το βιβλίο, φοβόμαστε να μην κλείσει και τη σκοτώσει ακουνούπι. Δηλαδή πραγματικά. Στην Καλομήρα. Αυτό το πράγμα. Τι άγχος ήταν αυτό, θα ανοίξει το βιβλίο.
0: Στην Καλομήρα ήταν το
1: άγχος. Στο Σάκι με την Τούμπα.
0: Στο Σάκι.
1: Θα πέσει με την Τούμπα, δεν θα πέσει με την Τούμπα. Είχαμε φοβηθεί.
0: Γιάννη, μόνο εσύ είχε φοβηθεί. Εγώ του είχα εμπιστοσύνη ολονών.
1: Νομίζω. Εδώ Ακύλα τώρα έβαλε πατή. Να πέσει, να σπάσει το κεφάλι του καμιά ώρα.
0: Μα κάτι
1: ξύλο,
0: διάβασα. Να χτυπήσω. Έπαθε τίποτα, έπεσε και.
1: Έχει θλάσει την πλάτη. Εντάξει, τον πάλι και γαμό. Κατεβαίνει σαν τον πυροσβέστη και από το εκείνο το παλούκι. Το δεν ξέρω και εγώ τι είναι.
0: Ναι, όχι, καλά να πάθει.
1: Μα του βάζουν και δύσκολα.
0: Καλά να πάθει, γιατί είπε μόνο του στο Φωκά θέλω να κάνω τα πάντα. Ό,τι σκεφτεί θα τα κάνω.
1: Άμα το λε και στο Φωκά κάηκε.
0: Και εγώ έτσι έλεγα στην αρχή στο Βασιλόπουλο, μέτρεχε πάντα δεν άφησε.
1: Όχι, Ακύλα, άκου τη λιαδάκι. Άκου τη λιαδάκι.
0: Προσέξτε τι λέτε.
1: Μ' άρεσε πάντως. Και εγώ θέλω να μπει το φέρτο και στη ροή μας. Να το ακούμε εδώ πέρα στον σταθμό κάθε μέρα φέρτο. Αν θέλεις και εσύ να προτείνεις τραγούδια, να κρίνεις ποιο τραγούδι σ' αρέσει, εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο της Δημοκρατίας. Μπορείς να το κάνεις. Και δεν κάνω πλάκα και θα κερδίσεις και απίστευτα δώρα. Αν λοιπόν σας αρέσει η μουσική, μπορείτε να κερδίσετε ένα διπλό στρώμα από τη Mediastrom, ένα κλιματιστικό από την Climatology Cube Black 9000 BTU, τέσσερις θεραπείες προσώπου Ceramic Hydrating από το Element, Overwhelming Beauty και τρεις δώρα επιταγές αξίας 50 ευρώ από τα Hondo Center. Αρκεί να στείλετε τη λέξη μουσική στο Viber του σταθμού στο 6956641028, θα σας στείλουν όλες τις πληροφορίες για να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και έτσι μπορείτε να γίνετε και εσείς ελεγκτές και κριτές της ροής.
0: Και το τραγούδι αυτό που έρχεται σ' αρέσει πολύ,
1: ναι.
0: Δεν σ' αρέσει καθόλου,
1: αυτό το ψηφίσω.
0: Είναι το αγαπημένο
1: βέβαια,
0: σου
1: βέβαια.

0: Ναι, είσαι η εξαίρεση. Και εμείς είμαστε εδώ, Love Radio Crete 102,8, χωρίς εξαιρέσεις, αλλά με αγάπη. Θα πάμε στο Citroën σε 3, το ηλεκτρικό από Εμμανουήλ Βενέρη, ΑΕ. Εδώ στο Ηράκλειο είναι ο αντιπρόσωπος της Citroën και αγαπάμε πολύ πολύ ό,τι φέρνει. Τι έχουμε λοιπόν για το καινούριο σε 3, το ηλεκτρικό?
1: Το νέο Citroën λοιπόν σε 3, παιδιά, με ματιάζει, δεν το συζητάμε. Το νέο Citroën σε 3, 100% ηλεκτρικό, ήρθε για να μας αλλάξει τη ζωή και να μας αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. Γιατί έρχεται με έναν SUV χαρακτήρα, σύγχρονη σχεδίαση, φιλοσοφία προσιτής ηλεκτροκίνησης της Citroën και κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το όφελος για τον πελάτη που θα το κάνει τώρα, θα το αγοράσει τώρα, είναι 5.600 ευρώ. Η τιμή κίνησης για την έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Πρέπει οπωσδήποτε να πάτε να το δείτε αυτό το αυτοκίνητο, γιατί όλοι έχουμε ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα. Εδώ όμως έχουμε μια εξαιρετική τιμή και αξίζει πραγματικά ένα family test drive, να πάμε με όλη την οικογένεια να δούμε αν πραγματικά τελικά αυτό το αυτοκίνητο βολεύει ή όχι, και θα το δείτε ότι βολεύει. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος και αποκλειστική επισκευάστρια της Citroën για το Ηράκλειο. Δεν είναι τυχαίο, πηγαίνετε εκεί, θα δείτε το service τους και θα δείτε τι αυτοκίνητο σας προτείνουμε. Citroën είστε 3 λοιπόν.
0: Και εμείς εδώ να δούμε τι γίνεται με το live drive και τους δρόμους που σας προτείνουμε, διότι γίνεται ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο από ό,τι βλέπω από τους χάρτες μου. Εσείς που είστε στο δρόμο θα ξέρετε καλύτερα. Love Traffic. Εγώ να σας προειδοποιήσω ότι ακόμη υπάρχει μεγάλο θέμα εκεί στον ΒΟΑΚ από το ύψος του Εσταυρωμένου μέχρι και την έξοδο της Κνωσού, όπου και στα δύο ρεύματα, οπότε θέλω να έχετε το νου σας, αλλά συγκεκριμένα στο πήγαινε από εκεί που σας είπα. Να σας πω ότι και στον Άγιο Ιωάννη μεγάλο πρόβλημα και καθυστερήσεις, καθώς προσπαθείτε να βγείτε σε αυτό το στον ΒΟΑΚ. Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Εδώ μου δείχνει ότι είναι ζώνη έργων, αλλά γενικά έχετε το νου σας και αν μπορείτε να τα αποφύγετε θα είναι ιδανικό, διότι όλα είναι σημειωτών εκεί. Γενικά η κίνηση έχει μετατοπιστεί λίγο προς το κέντρο της πόλης έως και πολύ. 62 μαρτύρων εννοείται φρεναρίσματα αρκετά, Ικάρου και Καζατζίδη, οι συνηθισμένοι δρόμοι που γνωρίζουμε και τους αγαπάμε. 6956-64-10-28 στέλνετε τα μηνύματά σας αν είστε κάπου αλλού κολλημένοι, που αλλού να είστε χαμούλης.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
5: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
8: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
9: Α, τις βρήκα ξανά.
8: Πού?
9: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
8: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
10: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις, Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα σας, Love Radio Κρήτης 102,8, Πέμπτη σήμερα. Και είμαστε εδώ, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη, στο κέντρο της πόλης.
1: Μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 10, θα είμαστε παρέα εδώ μαζί. Μετά έρχεται η Αγγελίνα Σταματάκη, αγαπημένη μας. Η καλύτερη μουσική είναι εδώ.
0: Και να ευχαριστήσουμε την αγαπημένη την Εμμανουέλα που μας λέει ότι αφού περίμενε 20 λεπτά στον ΒΟΑΚ, απλά είδε ανθρώπους να πίνουν καφέ και να κάνουν έργα. Οπότε ευτυχώς δεν είναι κάτι πολύ άσχημο.

0: 10 μάγισσες και εμείς έχουμε μάγους, έχουμε μάγους στο κλίμα μας. Για κλιματισμό και θέρμανση, Climatologic είναι η λύση. Αντλίες θερμότητας, κλιματισμός, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφιγραντήρες, όλα σε ένα μέρος. Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη θα τους βρούμε και πολύ πολύ τους αγαπάμε, τους στέλνουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Τι καιρό θα κάνει σήμερα στο Ηράκλειό μας?
1: Για να δούμε λοιπόν τι καιρό θα έχει σήμερα το Ηράκλειο. Μέχρι τους 23 βαθμούς Κελσίου θα ανέβει η θερμοκρασία ηλιόλου στη μέρα. Υπέροχη μέρα, ό,τι πρέπει για να κάνουμε τη βόλτα μας. 17 βαθμούς ελάχιστη θερμοκρασία. Ο ήλιος θα λάμπει. Ελάτε εδώ στα Αστόρια να πιούμε το καφέ μας, να περάσουμε όμορφα, να φάμε από το καινούργιο μενού του Love Cafe και φυσικά να δείτε το χώρο μας και ενώ κάνουμε εκπομπή να τα λέμε και να τα λέτε.

0: Είσαι έτοιμη για τα σημερινά?
1: Ποια σημερινά?
0: Έχει Eurovision και σήμερα.
1: Α, εννοείται με τελικό σήμερα.
0: Βέβαια, έχουμε και την Cyprus. Τζάλα, τζάλα, τζάλα,
1: νανανανα.
0: Ναι, ναι. Πω, χαμός θα γίνει. Θα βάλει, θα περάσουμε ωραία. Τι θα μαγειρέψουμε?
1: Τι κορμάρα, τι φωνά. Εγώ να μαγειρέψω.
0: Τι θα φάμε? Να μαγειρεύουμε.
1: Εγώ έχω πρόβα, αγάπη μου. Θα πάω.
0: Δεν θα δει το τζάλα, δηλαδή.
1: Ποια θέση βγαίνει το τζάλα?
0: Βγαίνει. Αχ, εδώ το βλέπω. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Αλλά θα βγει ένατο.
0: Θα βγει ένατο γιατί παρεμβάλλεται.
1: 8, 3, 8, 24. Λίγο να μιλήσουν, λίγο το διαφημίζουν.
0: Ναι, θα γίνει.
1: Κατά τις 11 θα βγει.
0: Δεν το προλαβαίνω. Οριακά το τζάλα.
1: Σήμερα είναι η γενική μας πρόβα, Γιάννη. Τι να κάνω, να πάω στο ημιτελικό ή να πάω στο.
0: Βέβαια, σωστά. Τι να κάνεις και εσύ? Γενική,
1: Γενική.
0: General Pro.
1: Άμα θες, έλα να τη δεις.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ έχουμε δώσει τίποτε. Κάτι λέμε για σένα εδώ, δηλαδή. Κάτι μου έγινε.
1: Αναπείτε και για μένα, γιατί δεν μου αξίζει.
0: Φυσικά και θα πούμε και για σένα. Queen Bees λοιπόν επιστρέφουν με μια υπέροχη. Έχει παράσταση, παιδιά, και ειδικά αν είσαι γυναίκα, ειδικά αν είσαι κορίτσι, αυτή την παράσταση πρέπει να πας να τη δεις. Η θεατρική ομάδα Queen Bees λοιπόν επιστρέφει δυναμικά με την παράσταση Μαμά, μια σύγχρονη και καθηλωτική ιστορία που μιλάει για την εξάντληση, τις πιέσεις, τη μοναξιά που μπορεί να βιώσει μια νέα μητέρα μέσα από τη ζωή της. Τέρι γίνεται όλο αυτό που φτάνει στα ωριά της. Μετάφραση, διασκευή, σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Πάλι, την έχω γνωρίσει από κοντά, είναι πάρα πολύ γλυκό κορίτσι. Σκηνικό διάκοσμο Ευαγγελία Γούλα και παίζουν το δικό μας το κορίτσι εδώ, το πανέμορφο, το πανέξυπνο, το απαστ. Τράπτον επάνω στη σκηνή Μαρία Λιαδάκη και τα άλλα κορίτσια, τα δύο τα οποία είναι και αυτά εξίσου υπέροχα και τα έχω δει και τα έχω γνωρίσει από κοντά και τα αγαπώ πάρα πολύ. Η Ζωή Καραμπέκιου και η Ελευθερία Συνατσάκη. Παραστάσεις.
1: Εγώ να καλημερίσω και την Κατερίνα, θα πω μετά στο τέλος για τις παραστάσεις, για να σε διακόψω να πω από τη δική μου οπτική κάποια πράγματα. Να ευχαριστήσω αρχικά την Κατερίνα, διότι μας έδωσε τη φωνάρα της στο υπέροχο τρέιλερ, και τον Νικολάη Ντορόζικιν, ο οποίος πάντα είναι δίπλα μας, μας επιμελείται τα βίντεο και ό,τι χρειαστούμε. Να πω ότι δεν είναι μόνο για γυναίκες παράσταση, ίσα ίσα. Για άντρες είναι και ένα παραπάνω.
0: Βέβαια, πρέπει να κατανοήσουν.
1: Για να κατανοήσουν λίγο το τι γίνεται και πού μπορεί να σε οδηγήσει έτσι η καινούργια διαδικασία της μητρότητας, που είναι πάρα πολύ ωραία. Αγαπάμε τις μανούλες, λατρεύουμε τα μωράκια. Αλλά υπάρχουν και άλλες οπτικές, οι οποίες συνήθως δεν λέγονται, δεν συζητιώνται. Οπότε είναι ένα έργο το οποίο όλα αυτά τα έχουμε βγάλει στη φόρα.
0: Βέβαια.
1: Να πούμε λοιπόν ότι είναι 16, 17, 18 έχουν τελειώσει τα εισιτήρια.
0: 16, 17 και 18 λοιπόν είναι οι παραστάσεις. Χάσατε, δεν έχει εισιτήρια, έχουν γίνει όλα sold out. Ναι, παιδιά, να το πω ψέματα. Δεν είναι, δεν το λέω τέτοιο όπως το λένε ψέματα. Όμως έχουν μπει άλλες καινούργιες παραστάσεις. Πες τις ημερομηνίες.
1: Είναι 23 και 24 του μηνού, Αποθήκη Τέχνης, εκεί στη Βιάννου 3 στην πλατεία Κορνάρου. Αναζητήστε τις Queen Bees. Στείλτε και μήνυμα σε μένα, μπορώ να σα κάνω κράτηση θέσεων. Να ευχαριστήσουμε και τα Element Overwhelming Beauty, βέβαια, σε αυτό το σημείο.
0: Ευχαριστούμε
1: και παίρνουμε
0: και
1: μόνο Αστραλία Τηλιακά και όχι μόνο.
0: Queen Bees Theater θα ψάξετε στο Instagram αν θέλετε να στείλετε στα κορίτσια μήνυμα, ή ψάξετε τη Μαρία Τηλιαδάκη, ακόμα πιο εύκολο, έτσι να την κάνετε και follow.
1: Κάντε με ένα follow.

0: Εδώ είμαστε και εμένα στόμα μια φωνή. Θα σας μιλήσω για το νέο ηλεκτρικό Citroën C3 που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. SUV ο χαρακτήρας, σύγχρονη σχεδίαση και πραγματικά ωφέλη φοβερά έως και 5.600 ευρώ για τον αγοραστή. Ενώ η τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900. Παραπάντα με την Εμμανουήλ Βενέρη ΑΕ που είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος, πάμε για Love Traffic.
1: Love Traffic.
2: Την υπομονή σας ζητάμε σήμερα. Στο ΦΟΑΚ γίνονται έργα, επομένως η ουρά εκτείνεται αν πηγαίνετε προς Ρέθυμνο από τη Λεωφόρο Κνωσού μέχρι και το ύψος του Αγίου Ιωάννη. Επάνω στο ΦΟΑΚ έχει μια τεράστια ουρά. Πολύ πολύ προσοχή και πολύ πολύ υπομονή λοιπόν. Αν είναι να περάσετε από εκεί, αποφύγετε. Το 62 Μαρτύρων έχει και αυτή την ουρά της τη μεγάλη. Αν βγαίνετε από το Ηράκλειο, εκεί στο κυκλικό το τελευταίο δημιουργείται η ουρά, αλλά εκτείνεται μέχρι και σχεδόν τη Λεβίνου. Επομένως και εκεί θέλω την προσοχή σας. Εδώ στον Άγιο Ιωάννη, στη Λεωφόρο Κνωσού, έχει ουρές, αλλά ρέουν σχετικά καλά. Όλο το πρόβλημα το δημιουργεί από ό,τι φαίνεται ο ΒΟΑΚ και στην Νέα Λικαρνασσό. Αν περνάτε από την Ικάρου για αεροδρόμιο, λίγο πιο νωρίς ξεκινήστε, έρχεται ουρές. 6956-64-10-28, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Κρήτης για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
1: Σου αρέσει η μουσική, τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την Mediastrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
3: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: www.jumbo.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Τομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κριτικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο Κριτικός. www.pavlasm.gr.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Εδώ είμαστε. Με αυτά τα χίλια, λοιπόν, σας λέμε ότι ήταν ο Νίκος Απέργης και τον αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Μας έκανε και το εγγένειο εδώ, το ποδαρικό στο Love Cafe μας, το
1: βέβαια,
0: υπέροχο.
1: Βέβαια, το ξεχνάς, δεν το ξεχνάς αυτό.
0: Δεν το ξεχνάς με τίποτα.
1: Πολύ
0: λοιπόν,
1: ωραίο.
0: Επίσης, κάτι που δεν θα ξεχάσουν, αυτοί που είναι στο Ουτκιάκβικ.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ουτκιάκβικ.
1: Καλέ κάτοικο, πνίγεται! Πνίγεται, βοήθεια!
0: Ουτκιάκβικ είναι στην Αλάσκα, η βορειότερη πόλη των ΗΠΑ, μάλιστα, όπου οι κάτοικοι αποχαιρέτησαν τελευταία Ανατολή και η Δύση του Ηλίου θα γίνει ξανά τον Αύγουστο.
1: Τι ωραίο!
0: Από εδώ και πέρα η πόλη, λοιπόν, θα ζει σε 84 ημέρες συνεχούς ημέρας το φαινόμενο που είναι γνωστό ως Midnight Sun.
1: Εκεί τώρα να πάω να πουλήσω εγώ κρέμες για τους μαύρους κύκλους, να γίνει χαμός.
0: Ποιο, και αντιλιακά.
1: Ποιος κοιμάται εκεί πέρα, αντιλιακά, άστο και αντιλιακά, μπράβο, τα αστραλή, χαμός θα γίνει. Πώς δεν το σκέφτηκα εγώ αυτό,
0: λοιπόν,
1: εκεί πρέπει να πάμε να πουλήσουμε.
0: Περίμενε, αυτοί που είναι από την Αλάσκα, πώς λέγονται?
1: Αλασκιώτες, αλασκιανοί.
0: Αλασκιανοί και αλασκιανές. Σας εφιστούμε την προσοχή. Αστραλία αντιλιακά από Element Overwhelming Beauty στέλνουμε παγκοσμίως και στην Αλάσκα.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Πάμε να μετρήσουμε τίποτα.
1: Πάμε να μετρήσουμε, βέβαια.
0: Μέχρι πού ξέρεις να μετράς?
1: Μέχρι το άπειρο.
0: Μέχρι το άπειρο και ακόμα παραπέρα.
1: Βέβαια.
0: Πάμε να δούμε τι ξέρει και να δάσει από φίλιο.

0: Τι είσοδος είναι αυτή? Τίποτα, ο άλλος έχει ενθουσιαστεί. Love Radio Crete 102,5. Παιδιά, είμαστε στον αέρα, έτσι.
1: Αχ, συγγνώμη, αποκάλυψα κάτι. Για βγήκαμε στον αέρα. Excuse me, excuse me.
0: Είμαστε, παιδιά, δεν υπάρχει εδώ.
2: Θέλετε να σας πω κάτι?
0: Πάμε, πες πώς βρίσκεις την εκπομπή.
2: Θέλετε να σας πω κάτι?
1: Αυτά έχουν τα live.
2: Εμένα, μου αρέσει αυτό.
0: Τι σου αρέσει?
2: Γιατί θέλετε να σας πω?
0: Όχι, θέλω να περιγράψεις τι σου αρέσει.
2: Θέλω να πω στους ακροατές ότι αυτό που ζήσατε τώρα ήταν η πραγματικότητα. Δηλαδή μπήκα μέσα, έχω πονοκέφαλο. Τώρα θα ρωτούσα τους συναδέλφους αν έχουν κάποιο παυσίπονο εδώ, κάτι.
1: Αλλά τώρα σου φύγε.
0: Έλα, πώς θα θες? Έχω αυτό, αυτό. Αυτό.
1: Ναι, είμαστε πολύ καλοί.
2: Έχουμε για τα πάντα αυτό εδώ πέρα.
1: Βέβαια, καπνίδι, φαρμακείο.
0: Τέσσερα διαφορετικά παυσίπονα.
1: Ναι, τι θες.
2: Ωραία. Λοιπόν, και μπήκα μέσα και μου δείξανε και το βίντεο. Ορίστε. Με τον εθνικό ύμνο.
1: Ορίστε. Θα βγει τώρα, δεν βγήκε ακόμα αυτό. Το βγάζουμε τώρα.
2: Spoilers!
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά τα παυσίπονα τα έχει φέρει ο Γιάννης ο Καπνίδης, γιατί είναι η φυσική του όχι άμυνα από εμένα, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή, σου λέει θα μου πονοκεφαλιά, σλιαδάκι, κάτσε να πάω 5-6 ντεπονάκια, αλγονάκια, οτιδήποτε. Να μου περνάει πόνο κεφάλι πιο εύκολα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Τα βρίσκεται όμως, αυτό έχει σημασία.
0: Αγαπιόμαστε, αγαπιόμαστε. Λοιπόν, έχω εδώ τα top 5 της Eurovision 2026 στο YouTube. Δεν θα σας τα πω όμως, τα αφήσω, τα πει η Αγγελίνα μετά.
1: Εντάξει.
0: Γιατί μ' άρεσε το μικρόφωνο αυτό το αλαλούμ.
1: Ναι, το αλαλούμ.
0: Μην πω τι μου κάνατε το θέμα, οπότε ας αφήσουμε. Ας αφήσουμε να μπει ο Χρήστος ο Μάστορας με τη Μαργαρίτα του. Έχει ανθίσει και ο καιρός. Με λυσούλες παντού, αλλεργιούλες, ωραία πράγματα.

0: Το ντεπών δεν το πίνουν με δόσεις, Χριστιανέ. Η άλλη το έχει δει κοκτέιλ. Πίνει μία γουλιά εδώ, μετά από λίγο μιλάει.
1: Κούπες.
2: Πατατάκια δεν τη φέραμε.
1: Στην Κρήτη λέμε κούπες.
0: Μα να σε ρωτήσω κάτι, όντως το ντεπών πειράζει ο τρόπος που το πίνει.
2: Όχι, όχι, μπορείς να το πιεις, αλλά δεν, εντάξει, δεν έκανε. Και σε πέντε λεπτά το κατανάλωσε όλο.
0: Μου, λίγο τώρα έτσι.
2: Αλλά άμα θες, σου φέρουμε και πατατάκια. Έχει εδώ στα σχολεία.
0: Λοιπόν, πάντως, she's got the look, Αγγέλνα Σταματάκη, έτσι. Φοράει το αγαπημένο μπλουζάκι No Hate Just Cake.
1: Yes.
0: Τίποτα, θα βρω και εγώ τέτοια μπλουζάκια να εμφανιζόμαστε με.
1: Όποτε θα βρίσκω να σα στέλνω.
0: Μ' αρέσουν.
2: Εγώ θέλω ένα να λέει No Hate Just Σουβλάκια. Πιο πολύ
1: και αυτό να το φτιάξουμε εμείς.
0: Από όλα τζατζίκια και για να
2: μην
1: παιδιά, μήπως να κάνουμε merge εδώ στο Love Radio Crete και να κάνουμε μπλουζάκια.
2: Να κάνουμε.
0: Εγώ αυτό το πράγμα που λέει δεν το κάνω. Είμαι από το τσαλικάκι, έχω ένα ναι. κούτελο.
2: Έχουμε και ένα ήθος εδώ πέρα.
1: Όχι merge.
2: Όχι merge, τι θα πει αυτό. Τι είναι.
1: Ρε παιδί μου, να φτιάξουμε μπλουζάκια
0: τη
1: εταιρεία, α πούμε.
2: Και αυτό όλο είναι merge.
1: Ναι, είναι το merge, ας πούμε έτσι.
0: Με μία λέξη, βέβαια.
1: Θα σας πω τώρα όμως τις merchandise, από αυτό βγαίνει.
2: Α, merge, όχι merge. Η προφορά σου είναι από πού είσαι, είπαμε εσύ. Από ποιο χωριό ήρθες.
0: Μην δηλαδή, τον ακούς, έτσι είναι πάντα.
1: Άκουσέ με, αφού μιλάω.
2: Άλλο merge. Άλλο merge. Εγώ τζου άκουσα και μπερδεύτηκα. Κατάλαβε. Πρέπει λίγο η προφορά να πει.
1: Δηλαδή τώρα, Μαρία, βάλτε να και διώξτε τον. Πήγε γρήγορα.
0: Να πάει από εκεί που ήρθε.
2: Έχει χάρη που έχασα στο διακρότημα, στο διαγωνισμό και δεν, γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να τώρα να σηκώσω ανάστημα, γιατί είμαι ήδη χαμένο. Εδώ τώρα σα έχω. Όχι, θα σηκώσω. Γιατί εδώ πέρα έχουμε ένα 100% ηλεκτροκίνητο από τη Citroën, το οποίο δεν παίζεται. SUV χαρακτήρας. Σύγχρονη σχεδίαση, την προσοχή σας παρακαλώ. Φιλοσοφία προσιτής ηλεκτροκίνησης. Όφελος, αν το αγοράσετε μέχρι και 5.600 ευρώ, τιμή εκκίνησης από 17.900 ευρώ η Urban Range έκδοση. Τώρα η Μαρία χτυπιέται γιατί είδε ότι προσθέθηκε και ατύχημα στο VOAC.
0: Δύο ατυχήματα.
2: Ναι, βέβαια δεν θα έχουμε καραμπόλες έτσι όπως το πάνε. Θα
0: όχι,
2: έχουμε.
0: Αφού πηγαίνει σημειωτών, πώς κάνεις ατύχημα.
2: Ναι, παιδιά.
0: Εντύπωση μου κάνει πάντα, δούμε αναλυτικά. Love Traffic. Και εκεί που λέγαμε μόνο έργα στον ΒΟΑΚ από Άγιο Ιωάννη Χωστό μέχρι και Παπαναστασίου, παιδιά σημειωτών η κατάσταση, αποφύγετε ΒΟΑΚ όσο μπορείτε. Βλέπω και έχουν σκάσει μητούλα και δύο ατυχηματάκια. Εκεί στον Άγιο Χωστό ένα και προς την Κνωσού το άλλο. Δεν ξέρω τι να πω, την προσοχή σας θέλω, τη μεγάλη. Ελπίζω όλα να είναι καλά. Έτσι που είναι σημειωτών, βασικά δεν θα γίνει και κάτι μάλλον. Θα το μάθουμε εν καιρό. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 6956-64-1028. Κατά τα άλλα, υπάρχει λίγο κίνηση κατά τόπους σε όλες τις οδούς, αλλά εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οπότε ασχοληθήκαμε τώρα με αυτό. Εμείς σας χαιρετάμε, σας αφήνουμε Αγγέλη να σταματάκι να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τη μία. Τα φιλιά και την αγάπη μας αύριο 6 ώρα πιστή στο ραντεβού μας. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη εδώ.
2: Καλή συνέχεια.
3: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 10.
4: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
5: Κωνσταντίνος Αργυρός,
6: Έλενα Παπαρίζου,
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
4: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεται.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Γεωργία. Είναι Πεμπτούλα σήμερα, λίγο μετά τις 10, 14η μέρα του Μάη. Είμαστε εδώ φυσικά στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Και ξεκινάμε έτσι με Έλενα Παπαρίζου, που έμαθα πρόσφατα ότι θα έρθει και σταμάταλα σε λίγες μέρες. Αν είχες έρθει πιο νωρίς.

0: Λωρίν και Forever. Η Λωρίν λοιπόν έχει κερδίσει τη Eurovision 2 φορές μέχρι τώρα. Εγώ την αγαπώ πολύ και το Euphoria και το Tattoo. Για μένα ήτανε και είναι τραγουδάρες, καλλιτεχνάρα η Λωρίν. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να πούμε τα χρόνια μας πολλά στον Αριστοτέλη, στον Θεράπον, στον Ισίδωρα και στην Ισιδώρα. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσω να λέω τους Αγίους, γιατί θα σας πω τώρα τις προάλλες. Είπα Θεοδώρα, η Αντιγόνη φίλη μου το άκουσε, μου λέει σε άκουσα που το πες, πήρα τη φίλη μου τη Θεοδώρα να της πω χρόνια πολλά και δεν γιόρταζε. Οπότε μάλλον θα πρέπει να αρχίσω να λέω και τους Αγίους. Γιορτάζει ο τάδε, τάδε, τάδε. Για να είμαστε μέσα. Λοιπόν, η Δύση του Ηλίου είναι 8 και 27. Όλα καλά πάνε. Σας το έχω πει αυτό, να μην μου αγχώνεστε καθόλου. Και θέλω να σας πω ότι καθόλου Δευτέρα δεν είναι, ακόμη και αν Αντώνης Ρέμος τραγουδάει αυτό ακριβώς. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Ήταν η Peggy Gina, μόνη καρδιά, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 26 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ στο Ηράκλειο. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, καλοκαιρινή ημέρα. Και πάμε στις μοίρες. 21 βαθμούς Κελσίου, υπάρχουν κατά τόπου σύννεφα και έχει 5 μποφόρ. Και στον Άγιο Νικόλα 24 βαθμοί Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα εκεί. Ο ουρανός καθαρός. Το σκηνικό είναι ίδιο γενικά, έτσι παρόμοιο στην Κρήτη. Γενικότερα. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μορφές θέρμανσης. Και εκεί μπορείτε να βρείτε από αντλίες θερμότητας μέχρι εφιγρατήρες και πάρα πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Πάμε να ακούσουμε Anita Baker και Sweet Love.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5.
1: Έχτες το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 2.
3: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8.
1: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
2: Πίνασες, ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack?

0: snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
1: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, Ονιχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, Microblending, βλεφαρίδες Extension, Lash Lift, μακιγιάς, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
3: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
4: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
3: Τέλειο. Πού είναι?
4: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν! Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
3: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Πέτρος Ιακωβίδης, αγαπάω όπως είσαι. Και για αυτό το Σαββατοκύριακο, εντάξει είναι Πέμπτη ακόμη, αλλά εγώ το σκέφτομαι το Σαββατοκύριακο, νομίζω πως πολλοί από εμάς με συγχωρείτε, με ματιάσανε. Λοιπόν, έχω να κάνω πάρα πολλά και έχω χαρά μεγάλη. Το Σάββατο έχω Eurovision, δηλαδή οπότε τέλεια, χαμός. Και την Κυριακή έχω θέατρο. Τρελαίνομαι το λέω αυτό στο Ηράκλειο, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί δεν συμβαίνουν πάρα πολλά τέτοια. Θέλω να συμβαίνουν πιο πολλές τέτοιες δράσεις. Η θεατρική λοιπόν ομάδα Queen Bees επιστρέφει δυναμικά με την παράσταση «Μαμά», μια σύγχρονη και καθηλωτική ιστορία που μιλάει για την εξάντληση, τις πιέσεις και τη μοναξιά που μπορεί να νιώσει μια νέα μητέρα μέσα από τη ζωή της Στέρη που φτάνει στα όρια της. Στη μετάφραση, στη διασκευή και στη σκηνοθεσία είναι η Κωνσταντίνα Πάλιος, στο σκηνικό διάκοσμο η Ευαγγελία Γούλα. Και παίζουν η Μαρία Λιαδάκη, την ακούτε κάθε μέρα 6 με 10 εδώ πέρα στο Love Radio Crete 102,8. Ανυπομονώ να την δω. Η Ζωή Καραμπέκιο και η Ελευθερία Σινατσάκη. Και οι παραστάσεις τώρα, το Σάββατο 16, την Κυριακή 17 και τη Δευτέρα 18, έχουν ήδη γίνει sold out. Πρέπει να σας το πω αυτό. Όμως προσθέθηκαν δύο νέες παραστάσεις το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου. Λοιπόν, όλα αυτά είναι στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης και η τιμή του εισιτηρίου είναι 15 ευρώ. Τι άλλο να κάνω, σας έφτιαξα το Σαββατοκύριακο. Chicago και I don't wanna live without your love.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την Mediastrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Honda Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που σμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.

0: καινούρια.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης, κρυφά, Λαυρίδιο Κρήτης 102,8, η Μία Αγγελίνα Σταματάκη. Και έτσι έχω ένα ωραίο να σας πω, ότι μέχρι τις 18 Μαΐου μπορεί να γίνουν οι αιτήσεις για τα προγράμματα Χίος Πας και Κύθυρα Πας, που προσφέρουν επιδοτούμενες διακοπές σε Χίο και Κύθυρα φυσικά. Οι δικαιούχοι λοιπόν θα λάβουν βάουτσερ 250 ευρώ για τη Χίο και των 300 για τα Κύθυρα μέσω ψηφιακής κάρτας για χρήση σε καταλήμματα, και οι αιτήσεις γίνονται μέσω του Gov με κωδικούς Taxnet κλπ. Ξέρετε τη διαδικασία, βήμα-βήμα. Αυτό, να το έχετε στο νου σας. Βέβαια εδώ εγώ σας λέω για διακοπές καλοκαιρινές και βλέπω πιο κάτω ότι ο κύριος Μαρουσάκης προειδοποιεί για ένα δεκαήμερο με αστάθεια μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Στα υπηρετικά βέβαια, αλλά τι να πω τώρα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ διαγράψτε το αυτό. Μένουμε στο Χίος και στο Κύθυρα Πας στο καλοκαίρι. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Σκαβολίνη, πάνε 60 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας και εξάγει τα προϊόντα της σε πάνω από 27 χώρες παγκοσμίως. Στην εταιρεία βρίσκουμε πολλά προγράμματα κουζίνας, μπάνιου και living, τόσο σε μοντέρνο όσο και σε παραδοσιακό ύφος, και θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο. Και συνεχίζουμε με Taylor Swift.

0: ήταν η Αλέξια, μάτια μου, λαβριντιοκριτή 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Αργυρό, στο Λαύριο που μας ακούει, στην κυρία Δήμητρα, στον κύριο Πέρο, τα φιλιά μου, μια μεγάλη αγκαλιά. Και να πω ότι η Γεωργία στέλνει μια μεγάλη αγκαλιά και τα χαιρετίσματά της στη Μάρια. Μας ακούν από δύο διαφορετικά σημεία, στην πόλη μας όμως, εδώ, στο Ηράκλειο. Μας ακούτε λοιπόν από οπουδήποτε στο lab1028.gr. Και συνεχίζουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό. Είναι που ακόμα σ' αγαπώ.
1: Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Και αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
1: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω. Με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
2: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.
10: Hey, what's up? This is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
12: Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, λίγο μετά τις 11, 14 Μαΐου και εμείς είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και ξεκινάμε αυτή την ώρα με Maroon 5 και Sunday Morning. Υπάρχει κάτι ωραιότερο από ένα πρωινό της Κυριακής? Είναι η Κυριακήλα που λέμε εδώ στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε.

ήταν ο Θοδωρής Φέρης, είμαι εδώ για σένα. Τις προάλλες λοιπόν που πήγα στο κέντημα, μία συμμαθήτριά μου, η Μερούλα, τα φιλιά μου Μερούλα, μου είπε ότι είχε κάνει ένα, νομίζω για 3 εβδομάδες ήταν στην Αμερική και έκανε ένα road trip σε κάποιες πολιτείες, δεν θυμάμαι σε ποιες. Και μου είπε ότι παρατήρησε πάρα πολύ νέο κόσμο να κάνει bird watching, δηλαδή να παρατηρεί τα πουλιά με κιάλια, να είναι σε πάρκα και να παρατηρούν. Και το έψαξα λίγο και θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ, είναι τάση στην Gen Z η παρατήρηση των πουλιών, το bird watching δηλαδή. Και σύμφωνα με έρευνα στη Βρετανία, σχεδόν 750.000 νέοι από σε ηλικίες 16 έως 29 ετών ασχολούνται πλέον συστημικά με αυτό το χόμπι και το θεωρούν χαλαρωτικό. Και είναι χαλαρωτικό, πιστεύω. Οι ειδικοί λένε πως το κελάιδισμα των πουλιών μειώνει το στρες, αυξάνει τη σερωτονίνη και μας βοηθά έτσι να συνδεθούμε ξανά με τον εαυτό μας αλλά και τη φύση. Επιστροφή στη φύση λοιπόν, εκεί καταλήγουμε. Αυτή είναι η λύση, σας το έχω πει πολλές φορές. Πάμε να ακούσουμε Ονειράμα και Εμένα να θυμάσαι.

Bounce and Die, Dance Monkey, Lab Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 26 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. Ο ουρανός είναι καθαρός, είναι μια άκρος καλοκαιρινή μέρα και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η Ήτρια Climatologic, δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης και εκεί θα βρείτε από αντιλίες ερμότητας, θα βρείτε αφιγρατήρες και πάρα πολλά ακόμη. Επίσης, η διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και φυσικά το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2810 254 222. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα, αντίστροφη μέτρηση.

0: Κρήτη στο γραφείο, παρέα με το Love Radio Κρήτης 102,8. Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
2: Εφαρμόστε αντιλιακό κάθε μέρα πριν βγείτε έξω. Το αντιλιακό είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε σε μια πηγή νεότητας. Αυτό μπορεί να επιβραδύνει τη γύρανση του δέρματος. Το αντιλιακό πρέπει να έχει φυσικά φίλτρα, αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώτη.
0: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
3: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
6: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
9: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163.

0: Εύανς 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου. Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
1: Live shows κάθε μέρα.
2: Όλη μέρα.
3: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
4: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Olivia Dean και So Easy εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ακούστε τώρα, ένας λιγότερο γνωστός κανόνας της Eurovision βρέθηκε φέτος στο επίκεντρο συζήτησης μετά την ειδική άδεια που πήρε η Φινλανδία για live ήχο βιολιού πάνω στη σκηνή. Την ώρα που άλλες συμμετοχές λοιπόν χρησιμοποίησαν playback για τα μουσικά τους όργανα, εμείς λοιπόν τόσα χρόνια που βλέπουμε μουσικά όργανα στη σκηνή, έχουμε δει τα πάντα νομίζω στην Eurovision, δεν είναι live, είναι τουλάχιστον μέρη τους ή ολόκληρα, αν καταλαβαίνω καλά από αυτό που διαβάζω, ή προηχογραφημένα. Δεν ήταν live κάτι. Λοιπόν, φέτος με την συμμετοχή της Φινλανδίας, που είναι και το μεγάλο φαβορί, θυμάστε, με το βιολί, το κορίτσι με τα ξανθά μαλλιά, εξασφάλισε λοιπόν η Φινλανδία την εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα και έτσι το βιολί της κοπέλας αυτής ακούγεται ζωντανά, κανονικότατα. Δεν ξέρω, υπήρξαν αντιρρήσεις, υπήρξαν έτσι λίγες εντάσεις γι' αυτό που το καταλαβαίνω, γιατί δεν μπορεί να είναι δίκαιο. Ένα βιολί λοιπόν κατάφερε έτσι να κάνει πάρα πολύ θόρυβο στη Eurovision. Στο τέλος ημέρας θα παίξει το βιολί live και όλα καλά, αλλά δεν καταλαβαίνω το λόγο. Θα το ψάξω λίγο καλύτερα να καταλάβω το λόγο που γίνεται αυτό. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Να πούμε ότι προσφέρει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται από τον ίδιο τον καταναλωτή. Όλα τα υλικά της κουζίνας είναι καινοτόμα και ιδιαίτερα, ώστε να εξυπηρετούν τόσο στη λειτουργικότητα όσο και την αισθητική της. Και θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο. Πάμε να ακούσουμε Λεωνόρα Ζουγανέλη και Έλα.

0: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.

Tonight I saved my life when I showed you the door. Είπε ο Teddy Swims, Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Καμιά φορά το να ανοίγουμε την πόρτα και να φεύγουμε ή να διώχνουμε κάποιον από την ίδια πόρτα είναι σωτήριο. Λοιπόν, θέλω να σας πω τα νέα για το νέο website του Love Radio Crete 102,8. Είναι γεγονός λοιπόν και σας περιμένει έτσι να το ανακαλύψετε. Πληκτρολογήστε love1028.gr και μπείτε απευθείας στον κόσμο της Πιο In Love παρέας. Δείτε όλα τα νέα του σταθμού, ανακαλύψτε το πρόγραμμα των αγαπημένων σας εκπομπών και φυσικά ακούστε μας ζωντανά από πουδήποτε. Και για εσάς τώρα που θέλετε έτσι να προχωρήσετε λίγο παραπάνω, μπορείτε να κλείσετε το δικό σας σλότ και να ηχογραφήσετε το δικό σας podcast σε ένα πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Μπείτε λοιπόν, εξερευνήστε και συντονιστείτε. Πάμε να ακούσουμε Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, μια γλυκιά μελωδία. Και τώρα, για εσάς που ετοιμάζεστε για τη μεγάλη μέρα και ψάχνετε ένα χώρο που να συνδυάζει έτσι κομψότητα, ομορφιά και ζεστή φιλοξενία, τότε το κτήμα Athenais Garden Hall στις Μαλάδες είναι η ιδανική επιλογή. Πολύ προσεγμένος χώρος για κάθε κοινωνική εκδήλωση.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την Mediastrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
8: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
7: Α, ξέρω τον καλύτερο, ο Σταύρακας.
8: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
7: Χειροποίητο το γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
9: Είναι λέει τούτη, μωρέ.
7: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
8: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
10: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους, είναι Πέμπτη, είμαστε λίγο μετά τις 12 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και παντού βλέπω τώρα στα άρθρα ότι έρχεται μία μικροκακοκαιρία, αλλά τα κάνω skip και ακούω τέτοια μουσική ώστε να υπενθυμίσω ότι το καλοκαίρι είναι εδώ, έχει έρθει ήδη, και τίποτα. Και λίγο βροχούλα να ρίξει δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε Χρήστο Μάστορα και Μιχάλη Χατζηγιάννη. Χόρεψε.

πω πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: είναι να έρθω.
1: Ήταν ο Βαλάντης, ομολογώ. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μόλις τώρα βρήκα κάτι υπέροχο που πραγματικά θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί με κοτόκοψα πριν. Αν αυτή λοιπόν την περίοδο οργανώνεται γάμο, βάφτιση ή οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, θέλω να σας πω για ένα πραγματικά υπέροχο χώρο. Το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική, τη ρομαντική ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 694-837-1397. Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμη για τη φίλη μου την Olivia Dean. Έχετε καταλάβει πόσο μου αρέσει και πόσο τη συμπαθώ και πόσο την αγαπώ. Είδα ένα πάρα πολύ ωραίο post στο Instagram που λέει εύχομαι να βρεις κάποιον να σ' αγαπάει, κάποιον ή κάποια φυσικά ή κάποιο, να σ' αγαπάει όσο στη λίστα ή στη λίστρια της Olivia Dean αγαπάει εκείνη. Και πραγματικά, τι outfit είναι αυτά, σας προκαλώ να μπείτε τώρα να τα δείτε. Και πάμε να ακούσουμε Olivia Dean, Man I Need.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ονειράμα, μια μέρα θα έρθεις και βρήκα την στυλίστρια της Ολιβία Ντίν και τη λένε Σιμόνε Μπεγένε. Έχει καταγωγή από τη Σουηδία και την Αιθιοπία και είναι γενικά ένα ανερχόμενο αστέρι αυτό το κορίτσι. Εγώ συμφωνώ 100%. Ήρθε η ώρα του καιρού παρόλα αυτά. Έχουμε φτάσει στη μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα που είναι 25 βαθμοί Κελσίου. 6 υποφοράκια έχει. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος εδώ στην πόλη μας. Και πάντα με τον καιρό παρέα μας είναι η εταιρεία Climatology, και έτσι από το 1996 στην αγορά του κλιματισμού και της θέρμανσης. Εκεί θα βρείτε από αντιλίες θερμότητας μέχρι ρεφριγερατήρες και πάρα πολλά ακόμη. Και επίσης η διεύθυνση είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Βέρτη και Αμύρ.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
7: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
8: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
9: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
8: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
9: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
8: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
9: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
8: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
8: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
11: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.
0: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Άννα Δύση με το Αιγαίο και είναι αφιερωμένο στο φίλο μου τον Αλέξη εκεί στην Πάρο. Μου είπε τώρα ότι κόβει τυριά και μας ακούει. Παρεούλα τα κάνουμε. Λοιπόν, και πάμε πάλι στον Ακύλα. Και θέλω να πω, διάβασα και άκουσα τη συνέντευξη που έδωσε στο WeWe Blogs και μίλησε από το bullying που έχει υποστεί επειδή ήταν ένα queer άτομο σε μια μικρή πόλη της Ελλάδας και μέχρι τον τελικό φυσικά της Eurovision. Αποκάλυψε λοιπόν τις δυσκολίες που βίωσε ως queer παιδί, λέγοντας πως πολλοί του έλεγαν εγκαταλείψει τα όνειρά του, όμως εκείνος δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει στον εαυτό του. Συγκινητική ήταν φυσικά και η αναφορά στη μητέρα του που άκουσε το φέρτο και ξέσπασε σε κλάματα, ενώ έστειλε και ένα μήνυμα προς όλους τους γονείς: μην προσπαθείτε να αλλάξετε τα παιδιά σας, προσπαθήστε να τα καταλάβετε. Τι όμορφο μήνυμα είναι αυτό. Είναι και Παγκόσμια ημέρα οικογένεια σήμερα. Ας το κρατήσουμε έτσι και ας το βάλουμε καλά και στο μυαλό μας και στην καρδούλα μας. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Προσφέρει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται από τον ίδιο τον καταναλωτή. Όλα τα υλικά της κουζίνας είναι καινοτόμα και ιδιαίτερα, ώστε να εξυπηρετούν τόσο στη λειτουργικότητα όσο και την αισθητική της. Και θα την βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο. Εγώ θέλω αυτό να κρατήσουμε, την αποδοχή. Όχι μόνο οι γονείς, όλοι μας να προσπαθούμε να καταλάβουμε, όχι να είμαστε με το δάχτυλο. Εκεί θέλω να μείνω. Και πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και Ειρήνη Μερκούρη,

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά. Και επειδή ξέρετε πόσο μετράει η απόψή σας για εμάς εδώ στο Love Radio Crete 102,8, ήρθε η ώρα να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να κερδίσετε κιόλας και μοναδικά δώρα. Θα σας πω τώρα τα δώρα. Είναι ένα διπλό στρώμα από τη Mediastrom, ένα κλιματιστικό από την Climatologic Q Black 9000 BTU, 4 θεραπείες προσώπου Ceramic Hydrating από το Element Overwhelming Beauty και 3 ζωροπιταγές αξίας 50 ευρώ από το Hondo Center. Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε στο Viber του σταθμού στο 6956641028. Να γράψετε τη λέξη μουσική και το ονοματεπώνυμό σας δίπλα και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας σταλούν. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο παίρνετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου για αυτά τα μοναδικά δώρα. Συντονιστείτε λοιπόν και εμείς συνεχίζουμε με Παπαζό και Ατελιέ.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: χάσεις και να χαθείς, αν τρομάξεις και να κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Please don't leave me, Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Να πω σήμερα ότι έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό, έτσι, και διαγωνίζεται και η Κύπρος. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην Κύπρο. Είναι Πεμπτούλα, πολύ ωραία μέρα. Είπαμε προ-Παρασκευή, έρχεται αύριο, έτσι, μια αγαπημένη μέρα για όλους μας. Εμείς φυσικά έχουμε το ραντεβού μας αύριο στις 10. Να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά.
1: Όσο κι αν λες πως δεν αξίζω δάκια, όταν ξαπλώνεις ξεροκλές ακόμα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
7: Αγάπη, τρέξε!
8: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
7: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
8: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
7: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
8: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
7: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
8: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
7: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
8: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
9: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
10: Κλείνω και έρχομαι.
9: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
10: Έφυγα!
9: Να παραγγείλω τις πίτσες.
10: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
11: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
12: Σχεδιάζεις την τέλεια

0: Εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
1: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
2: Τις βρήκα ξανά.
1: Πού?
2: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
1: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέως και τις 4-5 σήμερα, 14 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τη μία και ξεκινάμε με Πλούταρχο και Ακορίτσι. Γιάννης Πλούταρχος, αχ κορίτσι μου, είναι Πέμπτη, όπως λέμε προ-Παρασκευή που λέει και η φίλη μου εδώ η Αγγελίνα Σταματάκη. Στην παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Όμικρον Ε.

Dreams. Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και πάλι. Πέμπτη σήμερα, 14 του Μάη. Είμαστε κατά μεσής του μήνα που λέμε. Ο καιρός φτιάχνει όσο περνάει ο καιρός. Εδώ θα τον πούμε κιόλας. Λοιπόν, εδώ στο Ηράκλειο έχει μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμούς Κελσίου. Έχει 6 υποφόρ, αλλά έχει καθαρό ουρανό. Στο Ρέθυμνο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, εκεί γύρω στις 3 το μεσημέρι, με 5 υποφόρ και ηλιοφάνεια και εκεί. Και στον Άγιο Νικόλο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23. Έχει λίγο πιο ψύχρα στον Άγιο Νικόλο, με 6 υποφόρ και καθαρό ουρανό. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από όπου και αν βρίσκεστε. Αν μπείτε στο νέο website του Love Radio Crete 102,8, όπου περιμένει και να το ανακαλύψετε, love1028.gr θα πατήσετε και θα μπείτε απευθείας στον κόσμο της πιο in love παρέας. Μπορείτε να δείτε όλα τα νέα του σταθμού, να ανακαλύψετε και το πρόγραμμα των αγαπημένων σας εκπομπών και με ένα κλικ είμαστε και ζωντανά μαζί σας όπου και αν βρίσκεστε. Και για εσάς που θέλετε να το πάτε και ένα βήμα παραπέρα, μπορείτε να κλείσετε το δικό σας σλότ και να ηχογραφήσετε το δικό σας podcast. Μπείτε, εξερευνήστε και μείνετε συντονισμένοι. Άννα Βύση και εξαίρεση.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες

Ήτανε οι Μέλισσες, μισή καρδιά, Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, είμαστε σε ρυθμούς Eurovision αυτή την εβδομάδα, όπως έχετε καταλάβει όλοι. Σήμερα είναι ο δεύτερος ημιτελικός που θα δούμε ποιες άλλες χώρες θα περάσουν το Σάββατο στον τελικό μαζί με εμάς. Και θέλω τώρα να πω κάτι για τον Ακύλα, γιατί πάλι... Ως γνωστόν εδώ σαν χώρα, όταν κάνει κάποιος κάτι καλό και επιτυχημένο, πέφτουμε έτσι λίγο να τον φάμε, να βρούμε τα αρνητικά. Ο Ακύλας είναι ένα πολύ απλό παιδί, είναι ένα παιδί της καθημερινότητας και δίνει μαθήματα. Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, μοιάζει να δίνει μερικά μαθήματα ζωής, χωρίς να προσπαθεί να το παίξει ούτε δάσκαλος ούτε τίποτα. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί έχουμε γεμίσει από τέτοιους που ξέρουν πώς είναι η ζωή καλύτερα από εμάς. Το πρώτο μάθημα που ίσως είναι και το πιο απλό και το πιο δύσκολο είναι ότι δεν χρειάζεται να μοιάζεις με όλους τους άλλους για να χωρέσεις κάπου. Ο Ακύλας δεν προσπάθησε ποτέ να γίνει η safe επιλογή, δεν έκοψε τίποτα από την προσωπικότητά του για να γίνει έτσι πιο αρεστός ή πιο κανονικός εντός εισαγωγικών, και καλώς δεν το έκανε, αν θέλετε την άποψή μου, γιατί αυτό είναι που έχει κάνει και τη διαφορά. Αυτό το κέφι, αυτό το μπρίο, αυτό το... Έχει ταλέντο ο άνθρωπος σε αυτό που κάνει. Οπότε εμείς θα ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλες τις χώρες, εννοείται. Θα ευχηθούμε και στον Ακύλα μας, γιατί του αξίζει και θέλουμε να πάει υψηλά. Δεν έχουμε προσδοκίες για πρώτη θέση και καλό είναι να μην έχουμε τόσο μεγάλες προσδοκίες. Θα δούμε πώς θα πάει βλέποντας και κάνοντας. Queen ακούμε τώρα και You Don't Fool Me. You don't fool me.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την Mediastrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
2: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
4: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
6: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
5: Α, ξέρω το καλύτερο. Ο Σταύρακας.
6: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
5: Χειροποίη το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
6: Ίντα λέει τούτη, μωρέ.
5: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
7: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
8: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο.

0: Αγαπημένο μας φίλο, Pet Shop Σαμούλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamoulis.gr. Pet Shop Σαμούλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
1: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ κριτικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Τομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κριτικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο κριτικός pavlasm.gr.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις έσχεσαι

Ήτανε ο Λέο Φάθενς και η Μαρίνα Σάτι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Η Μαρίνα Σάτι, η οποία και αυτή είχε πάει στη Eurovision πριν 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, και είχε πάλι ακούσει και η Μαρίνα μας τα εξαμάξεις, αλλά μια χαρά τα πήγε και με το τραγούδι της στο Ζάρι. Έτσι θα τα πάμε και φέτος, μια χαρά. Δεν θέλω ή το πάθη, γιατί ακούγονται κάποια ότι πέσαμε στα στοιχήματα και ανέβηκαν κάποιες άλλες χώρες. Και τι έγινε ρε παιδιά, και τι έγινε. Ό,τι και να γίνει, το θέμα είναι να το διασκεδάζουμε και να περνάμε όμορφα. Λοιπόν, είναι και μια πάρα πολύ ωραία μέρα σήμερα. Αν ψάχνετε να βρείτε φρέσκα θαλασσινά, να πάτε εκεί στο εστιατόριο Καστέλα που σας περιμένει. Έχει φρέσκα ψάρια και θαλασσινά που πραγματικά ξεχωρίζουν. Έχει γεύσεις μοναδικές, τόσο φρέσκες που σχεδόν νιώθεις ότι η θάλασσα είναι στο πιάτο σου. Ξεχωρίζει και για τη δημιουργικότητα και τη φαντασία που μετατρέπει έτσι το τραπέζι σε μια γιορτή. Εγώ κάθε φορά που πηγαίνω φεύγω γεμάτη ενέργεια και γεμάτη γεύσεις. Σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και για την κράτησή σας καλείτε 28 10 30 07 79. Ακούμε Robbie Williams και Phil.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.

Ήταν ο Μάνος Πυροβολάκης και ο Νίκος Πορτοκάλογλου στη Εκκλησιά στην Πόρτα, στο Λαύριο Διοκρίτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Στη παρέα μαζί μας είναι πάντα και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ζωή Φόμικρον Έψιλον. Εκεί θα βρείτε ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές σας συσκευές. Είτε είστε ιδιώτης, είτε είστε επαγγελματίας. Έχει ανταλλακτικά για ψυγεία, για κουζίνες, για πλυντήρια, για στεγνοτήρια. Έχει πάνω από 20.000 κωδικούς και έχει για όλες τις μάρκες και όλα τα μοντέλα συσκευών. Μήνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες βρίσκεται το κατάστημα. 28 10 22 86 27 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να καλέσετε, να ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε. Και τώρα θέλω να σας πω για μια μελέτη που έδειξε ότι ένα τατουάζ που μπορεί να κάνεις απελευθερώνει 3 φορές περισσότερη σερωτονίνη από το να στείλεις, λέει, ένα μήνυμα στον ή στην πρώην σου. Οπότε σκεφτείτε το, την επόμενη φορά που έχετε σκοπό να στείλετε ένα άσκοπο μήνυμα σε ένα πρώην, πηγαίνετε καλύτερα να κάνετε ένα τατουάζ. Lady Gaga και Bruno Mars θα ακούσουμε τώρα, Die With A Smile.

Δήμος Αναστασιάδης, μείνε δίπλα μου. Love Radio Crete 102,8. Μείνετε κι εσείς συντονισμένοι. Η ώρα κοντεύει 2, πέρασε κιόλας μία ώρα που είμαστε παρέα. Αράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί έως και τις 4.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Προδωρής Μαραντίνης,
3: Αντώνης Ρέμος,
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 247 16.
5: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7. 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Μην το ανάψεις ακόμα. Γιατί αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
11: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
12: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Deco Gepetto. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Deco Gepetto. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decogepetto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
13: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up? This is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
18: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι επιστρέψαμε εδώ. Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι 5η 14 του Μάη, λίγα λεπτά μετά τις 2. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, στην παρέα μαζί μας και το εστιατόριο Καστέλο.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήταν ο Απόν και τα χιλιόμετρα στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και θέλω να μπείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας. Αν μπείτε και στα social του σταθμού, στο Instagram Love Radio Crete, θα δείτε ακριβώς τι πρέπει να κάνετε. Θα σας τα πω και εγώ τώρα. Αν σας αρέσει η μουσική, που σίγουρα σας αρέσει, μπείτε, ψηφίστε τα αγαπημένα σας τραγούδια και κερδίστε αυτά τα μοναδικά δώρα. Ένα διπλό στρώμα από τη Mediastrom, ένα κλιματιστικό από την Climatologic Q Black 9000 BTU, 4 θεραπείες προσώπου Ceramic Hydrating από την Element Overwhelming Beauty και 3 δωρεπιταγές αξίες 50 ευρώ από το Hondo Center. Θα στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6956 64 10 28, θα γράψετε τη λέξη μουσική με το όνομα τεπώνυμό σας, ακολουθήστε τις οδηγίες, είναι πολύ εύκολο που θα σας στείλουν, μπορείτε να πάρετε μέρος κατευθείαν στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται 18 Μαΐου για αυτά τα μοναδικά δώρα. Είναι μια πολύ φαν διαδικασία που θα σας διασκεδάσει κιόλας, να είστε σίγουροι για αυτό. Οπότε μην το αφήνετε, πάρτε μέρος τώρα. Ακούμε Ιουλία Καραπατάκη.

0: Love Radio Crete 102,8. Τι ωραίο και αισιόδοξο τραγούδι. Happy, χαρά. Τι πιο όμορφο, μάλλον συνέστημα. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας. Και θέλω τώρα να σας πω ότι κάθε φορά εγώ με τις φίλες μου που θέλουμε να πάμε κάπου να χαλαρώσουμε, να δούμε η μία την άλλη, αν έχουμε ειδικά και καιρό, να πούμε τα νέα μας και να φάμε και κάτι ιδιαίτερο, είναι σίγουρο ότι θα πούμε να πάμε στο εστιατόριο Καστέλα, εκεί στην Παραλιακή, στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9. Σίγουρα τα πιάτα που θα πάρουμε είναι τα φρέσκα αστρίδια, οι τηγανιτές καραβίδες, η γαριδομακαρονάδα και ο ντάκος με το αβοκάντο. Αυτό το ιδιαίτερο πιάτο. Θα πάρουμε και άλλα, γιατί μας αρέσουν όλα σχεδόν εκεί πέρα και τα τρώμε και όλα. Δηλαδή πάμε 3-4 άτομα, παραγγέλνουμε για 6-8. Αυτό είναι σίγουρο 100%. Έχει και θέα θάλασσα, οπότε είναι ένα πολύ ωραίο μέρος για να πας με την παρέα σου ή με το τέρι σου, με την οικογένειά σου, με τον οποιονδήποτε, να περάσεις όμορφα. Θα κάνεις και ένα ταξίδι στη θάλασσα μέσα από κάθε πιάτο. Είναι όλα φρέσκα, ολόφρεσκα, και θα κάνεις και ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα με κάτι που συνδυάζει ποιότητα, φρεσκάδα αλλά και τη δημιουργικότητα. Το εστιατόριο Καστέλα σας περιμένει, όπως είπαμε, Λεωφόρο Σοφοκλείου Βενιζέλου 9, και μπορείτε να καλέσετε και στο 28 10 30 07 79 για να κάνετε την κράτησή σας. Θα αφιερώσω το επόμενο τραγούδι στη φίλη μου τη Σοφία, που είναι στη δουλειά αυτή τη στιγμή και στη Χερσόνησο, η οποία είναι τρελή ρουβίτσα. Σάκης Ρουβάς, Δεν έχει σίδερα η καρδιά.
1: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 2.
3: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες. Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
3: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
4: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιά.

0: μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
1: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Alex Warren και Ordinary στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και κατάφερε ένας ιδιοκτήτης καφέ που είναι και από αυτά τα game house που παίζουν οι πιτσιρικάδες στα video games να κάνει κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Κατάφερε να μετατρέψει τους gamers, τους μικρούς gamers σε αναγνώστες. Τι ακριβώς έκανε? Θέσπισε έναν απλό κανόνα: για κάθε 10 λεπτά διαβάσματος κερδίζανε τα μικρά 20 λεπτά δωρεάν gaming. Οπότε τους έδωσε έτσι ένα κίνητρο. Δεν αρκούσε μόνο όμως να κρατούν ένα βιβλίο, τα παιδιά έπρεπε, λέει, να παρουσιάζουν και μία περίληψη στον ίδιο τον ιδιοκτήτη για να αποδείξουν ότι κατάλαβαν τι διάβασαν και να αποδείξουν επίσης ότι διάβασαν όντως. Εκτός από τον χρόνο παιχνιδιού που κέρδιζαν, τους πρόσφερε πίτσες και αναψυκτικά για τις καθημερινές τους επιδόσεις, ενώ στο τέλος του χρόνου χάριζε και μία κονσόλα στον πιο συνεπή μαθητή gamer. Η πρωτοβουλία του ξεκίνησε σε μία περιοχή πολύ υποβαθμισμένη, με σκοπό να κρατήσει τα παιδιά μακριά από τους κινδύνους του δρόμου και να τους δώσει ένα κίνητρο μέσα από τη μάθηση για να κάνουν κάτι που ήδη αγαπούν. Πάντα υπάρχει ένας φάρος για τον καθένα μας να μας δείχνει εκεί το σωστό και αυτό που είναι καλό για εμάς να κάνουμε. Κωστής Μαραβέγιας για τη συνέχεια και φάρος.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την Mediastrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήταν η Λωρίν και το Tattoo. Αυτό το τραγούδι μάλιστα μου άρεσε που κέρδισε τη Eurovision. Λαύρη Διοκρίτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θα σας πάω θέατρο τώρα. Σας έχω πει για την θεατρική ομάδα Queen Bees, όπου είναι μέλος της και η Μαρία μας εδώ, η Λιαδάκη, όπου επιστρέφει δυναμικά για την παράσταση Μαμά. Η παράσταση είναι μια σύγχρονη και καθηλωτική ιστορία που μιλάει για την εξάντληση, τις πιέσεις και τη μοναξιά που μπορεί να βιώσει μια νέα μητέρα, και μέσα από τη ζωή της Τέρι που φτάνει στα όρια της θα μας τη διηγηθούν. Μετάφραση και διασκευή και σκηνοθεσία από Κωνσταντίνα Πάλι, σκηνικός διάκοσμος Ευαγγελία Γούλα. Παίζουν οι δικοί μας η Μαρία Ελιαδάκη, η Ζωή Καραμπέκιο και η Ελευθερία Σινατσάκη. Οι παραστάσεις αυτό το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα είναι ήδη sold out εδώ και αρκετές μέρες, γι' αυτό και προσθέθηκαν άλλες δύο νέες παραστάσεις το επόμενο Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου. Στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης. Τιμή εισιτηρίου είναι 15 ευρώ. Το θέατρο είναι θέατρο όπως και να το κάνουμε, και εδώ στο Ηράκλειο δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες για να παρακολουθήσουμε το θέατρο, οπότε μην χάνετε και αυτή την ευκαιρία. Νίκος Απέργης για τη συνέχεια. Αυτά τα χείλη.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Λαβρεδιοκρίτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρεδιοκρίτης 102,8.

Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, να είσαι εκεί, από τα πιο ωραία τραγούδια του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Βασικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο, μου αρέσουν όλα. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο Λαύρε Διοκρήτης 102,8. Η ώρα πλησιάζει 3. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε μία ώρα ακόμα παρέα. Μαζί μας είναι η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ Ωμικρον Έψιλον. Το κατάστημα βρίσκεται Μήνα Μουντράκη 9 στις Πατέλες και εκεί θα αναζητήσετε ανταλλακτικά για ηλεκτρικές συσκευές και όχι μόνο.

0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
1: Χρησιμοποιείτε χλιαρό νερό και απαλό καθαριστικό. Εφαρμόστε με κυκλικές κινήσεις και ξεπλύνετε καλά. Στεγνώστε απαλά με καθαρή πετσέτα ή χαρτί, φροντίζοντας να ολοκληρώνετε με χρήση τόνερ.
0: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Αγάπη, τρέξε!
7: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
6: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο, θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
7: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
6: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
7: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
6: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
7: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
6: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
7: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
8: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
9: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
8: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
10: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης, για ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα και πάλι. Πέμπτη σήμερα 14 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Μαζί μας και το εστιατόριο Καστέλα. Ξεκινάμε τρίτη ώρα παρέα με Άννα Βύση, σε περίπτωση που... Αυτό το κομμάτι, αν πήγαινε στη Eurovision, είμαι σίγουρη ότι θα είχε κάνει χαμό. Άννα Βύση λοιπόν, σε περίπτωση που, ανεβάστε την ένταση και πάμε να το ακούσουμε.

Καλησπέρα ψυχούλα μου, Λαύρα της Μαχαιρίτσας, Λαύρα Radio Κρήτης 102,8. Θέλω να σας πω τώρα για ένα έθιμο που γίνεται στη Δανία, όπου αν φτάσεις 25 ετών και δεν έχεις ακόμα παντρευτεί, σε δένουν σε μία καρέκλα, έτσι για παραδειγματισμό, και σου ρίχνουν κανέλα. Λίγο περίεργο, αλλά θα σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι μία χιουμοριστική παράδοση που αν κάποιος γίνει 25 χρονών και δεν έχει παντρευτεί, οι φίλοι του για να τον γιορτάσουν τον δένουν σε μία καρέκλα και του ρίχνουν την κανέλα. Το έθιμο αυτό έχει πλάκα και γίνεται για να πειράξουν το άτομο αυτό που είναι single, πάντα βέβαια σε φιλικό κλίμα. Η κανέλα την πετάνε σε μεγάλες ποσότητες, ενώ μερικές φορές τη βρέχουν πρώτα για να κολλάει, λέει, καλύτερα. Αυτή η παράδοση ξεκίνησε πριν από εκατοντάδες χρόνια από εμπόρους μπαχαρικών που συχνά έμεναν ανήπαντροι λόγω των ταξιδιών που κάνανε συνεχώς. Με τον καιρό εξελίχθηκε σε αυτό το διασκεδαστικό έθιμο ανάμεσα σε φίλους και οικογένεια και συνήθως γίνεται σαν φάρσα στα γενέθλια του ατόμου αυτού. Ευτυχώς εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια έθιμα, γιατί θα είχαμε φάει πολύ κανέλα. Πάμε να ακούσουμε Gone, Gone, Gone από David Guetta, Teddy Swims και Tones and I.

Τέλειος Ρόκος, έμεινα εδώ, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και είμαι σίγουρη ότι θα έρθει φέτος το καλοκαίρι ο Τέλειος Ρόκος εδώ στο Ηράκλειο να κάνει μια συναυλία. Έρχεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι και κάθε καλοκαίρι γίνεται sold out η συναυλία του, γιατί πραγματικά live είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε κάτι που ίσως ενδιαφέρει πολλούς γονείς αυτή την περίοδο. Στα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου έχουν ξεκινήσει μάλλον οι διεγγραφές για τα θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για την τρίτη λυκείου και επαναλήψεις για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου, ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Το διακρότημα είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate. Είναι πολύ χρήσιμα αυτά τα τεστ, πιστέψτε με. Μακάρι να μπορούσα να τα είχα κάνει και εγώ όταν ήμουν σε αυτή την ηλικία, θα με βοηθούσαν πολύ περισσότερο. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 28 10 21 00 45 στο αφροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου. Συνεχίζουμε με Λεωνόρα Ζουγανέλη και δεύτερα κλειδιά.

0: 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
3: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
4: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
3: Τέλειο. Πού είναι?
4: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
3: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
0: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, Πέμπτη σήμερα, 14 του Μάη, Λαύριο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και θέλω να σας πω και κάτι που μου έκανε με συγκίνηση ιδιαίτερα, που είπε ο παίκτης του Survivor, ο μικρός Σταύρος, 21 ετών, 22, παίκτης του Survivor, που έπαθε αυτό το τρομερό ατύχημα με τον ακροτηριασμό εκεί πέρα, όπου μίλησε και είπε ότι από τη στιγμή που ζει με τη βοήθεια του Θεού δεν στεναχωριέται και είναι καλά ψυχολογικά. Ένα παιδί 21 ετών, ο οποίος μόλις έχασε το πόδι του σε ένα παιχνίδι επιβίωσης που πήγε για να βγάλει χρήματα και να μπορεί να φτιάξει κάτι στη ζωή του, μας δίνει τέτοια μαθήματα ζωής. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο, αυτό μόνο να το σκεφτούμε λίγο καλύτερα, διότι εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ. Λοιπόν, στην παρέα μαζί μας πάντα είναι η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, ΩΜΕ, Μίνο Ομντρέ και Νέα στις Πατέλες είναι το κατάστημα που θα πάτε να βρείτε ανταλλακτικά για ηλεκτρικές συσκευές, και όχι μόνο, έχει πάρα πολλά ακόμη να αναζητήσετε, όπως μηχανές καφέ, καυστήρες αντιστάσεις ηλιακών και πάρα πολλά. Συνεχίζουμε με Νίκο Βέρτη, Αν είσαι ένα αστέρι.

0: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
2: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο κρητικός-sm.gr.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Ακούσαμε το μοναδικό Γιώργο Σαμπάνη, «Δε μ' αγαπούσες», στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Στην παρέα μαζί μας είναι πάντα και το εστιατόριο Καστέλα, όπου αν αγαπάτε τα θαλασσινά όπως εγώ, αξίζει να ξέρετε για αυτό το μέρος της πόλης μας. Η φιλοσοφία τους βασίζεται σε τρεις απλές αλλά σημαντικές αρχές, που είναι η φρεσκάδα, η βιωσιμότητα, πολύ σημαντικό, και η δημιουργικότητα. Συνεργάζονται και με τοπικούς ψαράδες για να έχουν πάντα τα πιο φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, και τα πιάτα τους είναι απλά πεντανόστιμα και γεμάτα φαντασία. Είναι μια εμπειρία που ενθουσιάζει όλους όσους το επισκεφθούν, και αν θέλετε κι εσείς να είστε ένας από αυτούς, δεν έχετε παρά να πάτε εκεί στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 να το βρείτε, να κάνετε και την κράτησή σας καλύτερα πρώτα. 28 10 30 07 79. Πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου και Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, «Λατρεύω». Αυτό το νιώ...

I will be there for you, Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, ήμασταν μαζί από τη μία, κοντεύει 4 και ήρθε η ώρα να δώσω τη σκητάλη στον Χάρη Γαρφαλάκη, το δάσκαλό μας εδώ, να σας κάνει παρέως και τις 7. Εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή 1 η ώρα εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού. Μέχρι τότε να φροντίζετε τους εαυτούς σας, να περνάτε όμορφα και αύριο θα πούμε εντυπώσεις και από το δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Φιλιά πολλά!

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
6: Α, τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
9: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8 πεμπτούλα σήμερα, 14 του Μάη. Φτάσαμε και όλα στα μισά του μήνα. Και ο Χάρης ο Αρεφαλάκης είναι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Ξεκινάμε με την υπέροχη και τη Γαρμπή και Χαμένα. Πάρτε καφεδάκι, ελάτε στην παρέα μας και εσείς. Μέσα από το love1028.gr, αν βρεθείτε εκτός Ηρακλείου, θα κάνουμε παρέα, εννοείται. Για τις τρεις επόμενες ώρες, πάντα in love.

ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Coldplay, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Feels like I'm falling in love. Και εννοείται μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Από τις 4 έως και τις 7 καθημερινά. Και το Σαββατοκύριακο από τις 8 έως και τις 11 το πρωί. Αριστοτέλης, Αριστοτελία, Θεράπων, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος και Λεάνδρα. Είναι έτσι τα ονόματα τα οποία έχουν σήμερα τη γιορτή τους και χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια. Σήμερα είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Και ενώ ανοίγω αυτή την ημερομηνία για να δω τι είναι αυτή η απραξία, γιατί φανταζόμουν ότι μιλούσε για τον άεργο τον άνθρωπο. Όμως είναι μία έτσι πάθηση, να το δούμε λίγο. Θεσπίστηκε για να ενημερώσει, λέει, σχετικά με την παιδική απραξία λόγου, μία σπάνια αλλά σοβαρή διαταραχή της ομιλίας, που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά. Η παιδική απραξία λόγου είναι μία έτσι κατάσταση κατά την οποία το άτομο δυσκολεύεται να προφέρει ήχους, συλλαβές και λέξεις καθαρά, επειδή ο εγκέφαλος έχει τη δυσκολία στον προγραμματισμό και στον συντονισμό κινήσεων των χιλιών της γλώσσας και της γνάθου. Και όλο αυτό σήμερα το ενημερώνουμε λίγο παραπάνω τον κόσμο. Φαντάζομαι η λογοθεραπεία κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό. Κάπως βοηθάει το άτομο και η εργοθεραπεία επίσης στην κίνηση και στο λόγο. Πάρτε καφεδάκι και ελάτε στην παρέα μας. Και σήμερα Νίνο και Ζώζεφιν για τη συνέχεια και τι κάνουν.

Αυτές είναι μέλισσες και μονοχική καρδιά εδώ στο Love Radio Crete. 102,8 Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Είναι απόγευμα Πέμπτης. Είναι ότι καλύτερο να κάνετε μια βόλτα στο κέντρο. Η μέρα εντάξει είναι καταπληκτική. Η ζεστούλα είναι τόση. Όσοι δεν είναι δηλαδή κάτι ανυπόφορο, οπότε και εσείς κάνετε τη βόλτα σας. Μια έτσι ωραία βόλτα και με το κατοικίδι είναι ότι πρέπει. Να πάμε στο κούλι, να περπατήσουμε. Ξέρετε, διάφορα τέτοια ωραία. Και φυσικά θα πάρουμε μαζί μας και τα σκυλάκια μας, όπως είπα, γιατί θα περάσουμε μια βόλτα και από τα πέτησα μόλις. Ξέρετε, τα πέτησα μόλις που φροντίζουν πάντα να έχουμε οτιδήποτε χρειαζόμαστε για αυτά. Τι θέλουμε να έχουμε, τι θέλουμε, θέλουμε φαγητάκι, θέλουμε αξεσουάρ, θέλουμε grooming, γιατί έχουμε και τα πιο στυλά τα σκυλάκια. Αν επισκεφτούμε το πέτησα μόλις, οτιδήποτε για να κάνουμε είναι εκεί και μας φροντίζουν σε 10 σημεία σε όλο το Ηράκλειο. Το τηλέφωνο του είναι το 2818-10-10-36 για τηλεφωνικές παραγγελίες και online στο petsamolis.gr. Αν κάνετε μία βόλτα, εγώ θα είμαι εδώ για να κάνουμε εκπομπή μαζί από τις 4 έως και τις 7. Για τη συνέχεια η Κριστίνα Αγγιλέρα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μία αξεπέραστη φωνή. Το τραγούδι λέγεται Beautiful, είναι απόγευμα Πέμπτης. Ο μήνας έχει 14. Παρεούλα, θα πάμε έως και τις 7.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 28 97 0 33 402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά.
6: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
8: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
9: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
8: Α, ξέρω τον καλύτερο, ο Σταύρακας.
9: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
8: Χειροποίητο το γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
10: Ενταλέει τούτη, μωρέ.
8: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
11: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό, μόνο 5,49.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Τα ωραιότερα ελληνικά
16: και ξένα τραγούδια.
17: Live shows κάθε μέρα.
18: Όλη μέρα.
19: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
20: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Love Radio Crete 102,8 ήταν ένα τάσα από φίλιο και ο Μανώλης Φάμελος. Όλα είναι μπροστά. Και εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις έχουμε τέτοια ωραία τραγούδια μόνο για σας. Γι' αυτό το απόγευμα Πέμπτης. 18 του Μάη είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων και το Μουσείο Καζαντζάκη στη Μυρτιά είναι έτσι κάθε χρόνο ενεργό. Συμμετέχει στον εορτασμό αυτόν. Και το θέμα του φετινού εορτασμού είναι ενώνοντας ένα διαιρεμένο κόσμο μαζί με τα μουσεία. Ξέρετε τι θέλει να κάνει. Να αναδεικνύει μουσεία ως χώρους διαλόγου, σύνδεσης και κατανόησης ανάμεσα σε ανθρώπους, πολιτισμούς και ιδέες. Η αλήθεια είναι ότι η Μυρτιά είναι εξαιρετικό χωριό με πάρα πολύ ενεργό πολιτιστικό σύλλογο και άτομα που αγαπώ πάρα πολύ εκεί. Το Μουσείο Καζαντζάκη, στο πλαίσιο του εορτασμού λοιπόν της Διεθνούς αυτής ημέρας, προσφέρει την Κυριακή 17 του Μάη, αυτή την Κυριακή που έρχεται, ελεύθερη είσοδο σε όλους τους επισκέπτες και τις επισκέπτριες, ενώ διοργανώνει και θεματική ξενάγηση ενηλίκων με τίτλο Νίκος Καζαντζάκης στις αποχρώσεις των ιδεών στις 11 το πρωί. Η συμμετοχή στην ξενάγηση είναι ελεύθερη, απαραίτητη όμως είναι η δήλωση συμμετοχής στο 2810-7416-89. Να πούμε λοιπόν ότι μαζί μας είναι και σήμερα αγαπημένο και ντομέστικα Μπάικ της Τάκης. Πάμε και στις Μοίρες Ηρακλείου, βρίσκουμε τους ανθρώπους τους αγαπημένους, μια παρέα που φτιάχνει πάντα την κουζίνα, το σαλόνι, την επίπλωση όλη του σπιτιού μας αλλά και του ξενοδοχείου μας. Μέχρι και τέλος του Μάη, 20% έκπτωση σε κάθε νέα συνεργασία. Συνεχίζουμε με Έρος Ραματσότη και Φόκο Νελ Φόκο εδώ στο ραδιόφωνο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44 400.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Και Sea Jets στη Σαντορίνη με τη Sea Jets σε 1 ώρα και 35 λεπτά από το Ηράκλειο. Λίγη εξερεύνηση, λίγες φωτιές και ήρθε η ώρα για ξεκούραση στο όμορφο και ατμοσφαιρικό ηφαιστία Hotel στο Καμάρι. Φανερά επηρεασμένο από την παραδοσιακή και κλαδίτικη αρχιτεκτονική, δημιουργώντας ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον. Ιδανική επιλογή για χαλάρωση λίγα μέτρα από την παραλία, τις ταβέρνες και τα μπαρ της περιοχής. Περισσότερες πληροφορίες ηφαιστία-παύλα-σαντορίνη.gr. Και οι βόλτες συνεχίζονται μέχρι το βράδυ. Τελευταία στάση, η κεντρική πλατεία του πύργου στο εστιατόριο Καντούνι. Μοναδικές παραδοσιακές γεύσεις εμπνευσμένες από όλη την Ελλάδα. Λαχταριστά ορεκτικά, δροσερές σαλάτες, κρεατικά και ψάρια. Όλα φτιαγμένα από εκλεκτές πρώτες ύλες που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και ακριβώς δίπλα θα βρείτε πεντανόστιμα γλυκίσματα από το Καντούνι Σουίτερι. Δωρίνει πιο γρήγορα από ποτέ με τη Sea Jets, παρέα με το ηφαιστία Hotel και το εστιατόριο Καντούνι.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up, this is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης, 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Απόγευμα Πέμπτης, είναι δεύτερη ώρα εκπομπής. Παρεούλα με ένα καφεδάκι. Θα πάμε έως και τις 7 στο Love Radio Κρήτης.

Ξεκινάμε με μουσική. Tired of being sorry εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μαζί μας και σήμερα το Κάζο Ντονάτο, αγαπημένη πίτσα και η Domestika Bike της Τάκης και πέτσα μόλις για να φροντίσουμε τα κατοικία.

Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Απόγευμα 5ης 14 του Μάη. Σήμερα έχουμε δεύτερο ημιτελικό για τη Eurovision. Οπότε ξέρετε, βγάλετε το πρόγραμμα κανονικά όπως προβλέπετε. Πίτσα στρωμένη και εμείς περιμένουμε για να δούμε Βουλγαρία, Αζερβαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία. Θα παρουσιαστεί επίσης η Γαλλία, η Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε Αρμενία, έχουμε Ελβετία, έχουμε Λετωνία, έχουμε Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία και φυσικά η Κύπρος, η υπέροχη με τον Τζάλα της Αντιγόνη, θα βάλει φωτιά. Θα βάλει φωτιά στην Eurovision και νομίζω ότι έχει μια πολύ πολύ καλή θέση. Ξέρετε τι συνειδητοποίησα πρόσφατα, ότι μόλις 20 χρόνια έχουμε από τη Eurovision της Αθήνας. Κάτι που δείχνει ότι κάπως εμείς που τη θυμόμαστε καλά και ήμασταν και λίγο έτσι λίγο πιο μεγάλοι, έχουμε μεγαλώσει ένα κομματάκι να πεις. Όχι, όχι, όχι. Μην μπούμε σε αυτή τη σκέψη. Το age shaming να τα αφήσουμε στην άκρη. Και φανταστείτε τώρα πως θα ήταν του χρόνου να κάνουμε Eurovision στην Αθήνα. Eurovision 2027, Αθήνα United by Music. Και γιατί όχι να το παρουσιάσουμε και εμείς εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χριστός Μάστορας για τη συνέχεια. Μαργαρίτα, πάντα είναι.

Emily Sante και My Kind of Love εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Απόγευμα 5η, 14 του Μάη. Προχωράει και ο Μάιος έτσι ακάθεκτος. Και αν τώρα κι εσείς προχωράτε στην Αθήνα, στη Διονυσίου Αεροπαγήτου, θα βρείτε τον Καβάφη να κάθεται εκεί και να αγναντεύει. Μιλάω για το νέο γλυπτό του Πραξιτέλη Τζανουλίνου που φέρνει έτσι τον μεγάλο ποιητή δίπλα στον περαστικό, σε φυσικό μέγεθος μάλιστα. Οπότε μπορείτε να κάθετε μαζί με τον Κωστή, το φίλο του Κωστή του Καβάφη, να διαβάσετε τα βιβλία του και να χαζέψετε στην Διονυσίου Αεροπαγήτου που είναι ένας υπέροχος δρόμος. Το άγαλμα μπήκε στα τέλη του Απρίλ. Ανήμερα της γέννησης και του θανάτου του Αλεξανδρινού του ποιητή. Οπότε κι εσείς στοχαστείτε μαζί του. Εννοείται ότι η ποιήση είναι τέχνη. Η τέχνη είναι δημιουργία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Δημιουργία είναι και το έπιπλο, γιατί δίνει χαρακτήρα σε ένα χώρο. Έτσι και το σπίτι μας πρέπει να έχει τη δική του την ταυτότητα. Στην Kay Domestica by Ktistakis έχουν τόσα χρόνια εμπειρίας που θα σχεδιάσουν για εμάς την κουζίνα που ονειρευόμαστε και γενικότερα κάθε γωνιά του σπιτιού μας, όλη την επίπλωση, αλλά και σε ξενοδοχειακές μονάδες, να το πούμε και αυτό, και βρίσκεται στις Μοίρες Ηρακλείου. Έρχονται στο χώρο σας, σχεδιάζετε μαζί αυτό το οποίο ονειρεύεστε και μαζί προχωράτε στην υλοποίηση της, του ονείρου, θα το πω καλύτερα. Βρείτε το στα social media και η κάτω παύλα Domestica. Είναι πολύ ωραίο να έχουμε μαζί μας ανθρώπους για να κάνουμε τέτοια πράγματα, να τα κάνουμε ακριβώς όπως τα ονειρευόμασταν τόσα χρόνια, να ζούμε μέσα σε ένα χώρο ακριβώς όπως μας εκφράζει. Και εγώ αυτό πολύ το απολαμβάνω και το επιθυμώ κιόλας. Μην ξεχνάτε, μέχρι και τέλος του Μάη, 20% έκπτωση σε όλη την επίπλωση, σε κάθε νέα συνεργασία. Για τη συνέχεια, Νίνο και Σαν Αβαγή. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και θα είναι εδώ μέχρι και τις 7.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και με...
1: 8. Νούμερο 5.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 4.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Crete 102,8.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Μην το ανάψεις ακόμα, γιατί αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
4: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
5: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

The Fate of Ophelia, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το κορίτσι αυτό ήταν στην Ελλάδα. Ήρθε για ένα γάμο, λέει. Και μετά βρήκε μια ευκαιρία και πήγε στην νησιά. Και να η Μύκονος και να η Σαντορίνη. Και να τα από εδώ και να τα από εκεί. Και το έζησε. Λίγο incognito προσπάθησε, αλλά Taylor Swift είναι. Δεν το καταφέρνεις πάντα όταν είσαι τόσο έτσι μεγάλου, έτσι βεληνικού. Καλλιτέχνηδα. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις είμαστε παρεούλα και σήμερα. Και εννοείται σήμερα που έχει και Eurovision και δεύτερο ημιτελικό. Όπως είπα προηγουμένως, η Κύπρος διεκδικεί μια θέση στον τελικό, πρέπει να κάνουμε την παραγγελία μας στην ώρα μας, γιατί το Casa Donato είναι έτσι μια πίτσα, έτσι έχει μια σαλατούλα, ένα ριζότο, μια έτσι μακαρονάδα που μπορούμε να κάνουμε τη Eurovision ακόμα πιο νόστιμη. Δεύτερο ημιτελικό σήμερα, μπορείτε να κάνετε και εσείς την παραγγελία σας στο 28 10 37 13 70, αλλά θέλω να είστε έξυπνοι, γιατί οι ακροατές μας είναι ξυπνοπούλια. Ξυπνοπούλια, σωστά το είπα. Θα κάνετε νωρίς την παραγγελία σας. Μην περιμένετε να πάει 10. Όχι, όχι, όχι. Κάντε την από τις 8 και να είναι εκεί έτοιμη στην ώρα της να περιμένει ζεστή, ζεστή η πίτσα. Να πούμε ότι είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Μπορείτε να πάτε και εκεί να απολαύσετε το φαγητό σας σε μια πολύ ωραία σάλα με άψογη εξυπηρέτηση. Δύο φορές έχει πάει στη Eurovision ο Σάκης Ρουβάς. Μια ζωή μαζί τραγουδά.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Πίνασες, ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.

θα λέγατε τώρα κι εσείς να ψηφίσουμε τα δικά μας τα αγαπημένα τραγούδια. Είναι ωραίο το απογευματάκι Πέμπτης, όπου και αν σας βρίσκω. Αν έχετε 10 λεπτάκια να αφιερώσετε στο ραδιοφωνό μας, κάντε λοιπόν κι εσείς αυτό το μαγικό. Μπαίνετε, ψηφίζετε τα δικά σας τραγούδια, κερδίζετε μοναδικά δωράκια από Mediastrom. Ένα διπλό στρώμα, την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παροχή. Ένα κλιματιστικό από την εταιρεία Climatologic, είναι το Q Black 9000 BTU, γιατί η ζέστη έχει έρθει για τα καλά. Element Overwhelming Beauty και 4 θεραπείες προσώπου Ceramic Hydrating, γιατί η ενυδάτωση πρέπει να μπει έτσι λίγο στο πρόγραμμα. Και 3 δωρεάν επιταγές αξίας 50 ευρώ από το Hono Center. Έλεγε και η Χριστίνα ότι αυτές τις δωρεάν επιταγές πολύ τις περιμένει. Να τις κάνει έτσι αρωματάκια, καλλιντικάκια, διάφορα ωραία. Νομίζω κάθε άντρας και κάθε γυναίκα μέσα στα Hono Center μπορεί και να χαθεί, να πάρει τα πάντα. Από κάθε όροφο να πάρει και κάτι. Στείλτε λοιπόν και εσείς μήνυμα αν θέλετε να διεκδικήσετε ένα από αυτά τα δώρα και να μας βοηθήσετε να διαμορφώσουμε και το μουσικό μας το πρόγραμμα. Στείλτε στο Viber του σταθμού στο 6956-641028, γράψτε τη λέξη μουσική μαζί με το ονοματεπώνυμό σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα σας σταλούν και πάρτε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει την προσεχή Δευτέρα στις 18 του Μάη. Αυτά τα μοναδικά δώρα σας περιμένουν. Να πω ότι γίνεται από το χώρο σας και στο χρόνο το δικό σας. Δεν είναι απαραίτητο να το κάνετε εκείνη την ώρα. Ελάτε λίγο γρήγορα να ψηφίσουμε τα τραγούδια μας. Θέλω να βάλετε καλό βαθμό στην αναβίση που έρχεται για το Αιγαίο που τραγουδά αμέσως τώρα στο Love Radio Κρήτης. Το αγαπάμε αυτό το τραγούδι, το ακούσαμε και αποκλειστικά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, γιατί κάθε νέο τραγούδι που αξίζει μια θέση στην καρδιά μας και στο πρόγραμμά μας το ακούμε πρώτοι εδώ. Απόγευμα Πέμπτης και Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
6: Τις βρήκα ξανά!
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από τον Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Το Χαρίγα ρε Φαλάκι. Πεμπτούλα σήμερα είναι λίγο μετά τις 6. Εμείς θα είμαστε εδώ παρεούλα για την επόμενη ώρα. Οπότε πάρτε το καφεδάκι σας και ελάτε παρέα.

Πάμε τώρα μία βόλτα μέχρι την NASA. Εκεί οι άνθρωποι έχουν έναν παγκόσμιο διαγωνισμό που ψάχνει λύση για κάτι έτσι που μοιάζει βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Έρχονται λοιπόν και αναρωτιούνται πώς θα τρώνε οι αστροναύτες όταν ταξιδεύουν για χρόνια μακριά από τη Γη. Το πρόγραμμα λέγεται Mars to the Table, γιατί φυσικά μιλάμε για τον πλανήτη Άρη. Δίνει 750.000 δολάρια σε ομάδες, λέει, που θα καταφέρουν να σχεδιάσουν ένα πλήρες σύστημα παραγωγής τροφής για αποστολές σε Άρη και Σελήνη. Γιατί εκεί καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε για απλά snack, αλλά για επιβίωση. Μεταξύ μας τώρα, άμα λίγο κάτσουμε και βάλουμε λίγο με την τεχνητή νοημοσύνη, μία Ελληνίδα μάνα, μία γιαγιά να μαγειρέψει δύο πίτες και δύο ντολμαδάκια. Έγινε η διατροφή των αστροναυτών καταπληκτική. Αν δεν πάρουμε ένα τηλέφωνο και στο Κάζα Ντονάτο και βρούμε τον Βασίλη και πάρουμε και μία πίτσα μαζί, εντάξει, όλα είναι υπέροχα. Είναι ωραία να κάνουμε ταξίδια στο διάστημα και λένε ότι το προσεχές στο μέλλον θα είναι και κάτι απλό για τους ανθρώπους, έτσι, τους πιο κανονικούς. Δύσκολα τα πράγματα όμως, Εδώ με το ζόρι πάμε μέχρι τη Σαντορίνη.

Λαύρα Ρέντιο Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Πέμπτουλα, σήμερα 14 του Μάη. Και σαν σήμερα το 1984, κάτι που δεν ανέφερα, είναι ότι γεννήθηκε ο άνθρωπος έτσι που άλλαξε τον κόσμο που επικοινωνούμε. Ο Μαρκ ο Ζούκερμπερ. Έχει γενέθλια. Μπορεί έτσι σήμερα να μιλάμε για έναν έτσι κολοσσό της τεχνολογίας, αλλά υπάρχει μια ιστορία που λέει ότι όλα ξεκίνησαν από ένα φοιτητικό δωμάτιο εκεί στο Χάρβαρντ, όπου ο φίλος ο Ζούκερμπεργκ έφτιαχνε την πρώτη μορφή της πλατφόρμας μέσα σε νύχτες γεμάτες πίτσα, καφέδες και καθόλου ύπνο. Ήταν κάτι εσωτερικό για αρχή για να επικοινωνούν μεταξύ τους οι φοιτητές και καταλαβαίνετε ότι πλέον έχει γίνει έτσι δισεκατομμυριούχος, λίγα από τα λεφτά για του να είχαμε, τι καλά που θα ήταν τα πράγματα. Όμως δεν μας απασχολεί τίποτα, γιατί τελικά στο τέλος τι μένει, την υγεία μας να έχουμε που λέμε, και είναι μια πολύ ωραία ατάκα. Καλώς σε βρήκα, από το Αβέντο και Δάφνη Λόρενς, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
1: Πλένετε το
0: μόκτο από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
1: Πλένετε το πρόσωπο.

0: Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
1: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
0: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
2: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή είναι η αναβίση. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις έρχεται δύο, έτσι, μία μάλλον, πολύ πολύ μεγάλη συναυλία. Λένε ότι πάει και για δεύτερη εκεί στον Άκα, στο Σεπτέμβρη, και θα γίνει ένας μικρός χαμούλης. Ας αφήσουμε λίγο το Σεπτέμβρη στην άκρη και ας πάμε μία βόλτα μέχρι το σήμερα. Γιατί τι έχουμε σήμερα? Δεύτερο ημιτελικό Eurovision. 14 του Μάη διαγωνίζονται, όπως είπαμε και προηγουμένως, η Βουλγαρία, το Αζερβαϊτζάν, η Ρουμανία, το Λουξεμβούργο, η Τσεχία, Αρμενία, Ελβετία, η δικιά μας η Κύπρος με τον Τζάλα της Αντιγόνη που θα ξεσηκώσει τους πάντες, Λετωνία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία. Θα ακούσουμε τα τραγούδια από Ηνωμένο Βασίλειο, από Αυστρία, που είναι και η χώρα που φιλοξενεί το διαγωνισμό, και τη Γαλλία. Ωραιότατα. Και εύχομαι να έχετε μαζί σας και τα κατοικίδια σας, να κάνετε μεγάλες αγκαλιές, γιατί όταν βλέπουμε έτσι η τηλεόραση μαζί με αυτά, όλα είναι καλύτερα. Πάμε και ένα πέτσα μόλις για να βρούμε τα πάντα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι, τροφές, λιχουδιές, παιχνίδια, αξεσουάρ, grooming για σκυλάκια, για γατάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε. 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο. Είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop σε όλη την Κρήτη. Εύκολες αγορές και στο σπίτι μέσα από το petsamolis.gr ή τηλεφωνικά στο 28 18 10 10 36. Για τη συνέχεια ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο είναι από το Δημήτρη Μητροπάνο, Σβήσε το φεγγάρι. Μένουμε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσουμε.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.

Πέτρος Ιακωβίδης και σε αγαπάω όπως είσαι. Και έτσι να αγαπάτε και να αγαπάτε και τους εαυτούς σας. Και αν θέλετε και ένα στυλ έτσι λίγο πιο όπως είστε, μπορείτε να πάτε στον Κοντογιάννη για να βρείτε εκεί οτιδήποτε θέλετε για να ξεχωρίζετε. Και ο κύριος Βασίλης κάνει θαύματα. Είτε από Ελλάδα είτε από εξωτερικό, μεγάλη κοιμόδα, έρχονται και σας κάνουν τις προτάσεις που θα σας φτιάξουν λίγο πιο στυλά το οτιδήποτε χρειάζεστε. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189 στο menfashion.gr. Γι' αυτό το απόγευμα Πέμπτης μαζί σας ήταν ο Χάρης Βαρεφαλάκης. Μαζί περάσαμε τις τρεις προηγούμενες ώρες. Να πούμε ότι η Νίκη Μπελαδάκη δεν θα έρθει σήμερα, είναι αρρωστούλα το κορίτσι μας. Αύριο όμως ελπίζουμε να είναι εδώ παρούσα. Εσείς τώρα στις 6 το πρωί θα ξυπνήσετε με τη Μαρία και το Γιάννη. 10 η ώρα η Αγγελίνα Σταματάκη. 1 η ώρα η Ράνια Πιλάλη. Και στις 4 θα είμαι εδώ γιατί η Παρασκευή έρχεται και είναι πολύ ωραίο όταν έρχεται Σαββατοκύριακο. Για κλείσιμο, Χρήστο Μάστορα και Ελένη Φουρέιρα. Μπορώ και εγώ στο Love Radio Κρήτης. Φιλιά πολλά, για χαρά.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου, με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr, αξίας 100 ευρώ και πάνω, κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους, αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω. Με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
6: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
5: Α, ξέρω τον καλύτερο, ο Σταύρακας.
6: Ενδιαφέρον. Πείτε μου παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
5: Χειροποίητο το γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
6: Ήντα λέει τούτη μωρέ.
5: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
7: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
12: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάντια βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
1: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
3: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
8: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο. Στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή.

Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

0: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
1: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
0: Στα κοντά.
1: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
2: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
1: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
3: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπε στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Honda Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Honda Center.
6: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
10: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
11: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822 930.

0: Καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα ζμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ξημερώνει η μέρα. Φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα. Μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ύπνο.

σβήνει και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο για τρεις λέξεις

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5.
1: Έχτες το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 2.
3: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
3: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Το Logic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
4: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
5: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
6: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
5: Α, ξέρω τον καλύτερο, ο Σταύρακας.
6: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
5: Χειροποίητο το γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
7: Ίντα λέει τούτη, μωρέ.
5: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
8: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
9: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς, στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Honda Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
5: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
4: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
6: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
7: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

0: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον Αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
1: Το στρες δημιουργεί θαμπάδα, ρητίδες και γραμμές έκφρασης, ερυθρότητας και φλεγμονή, μαύρους κύκλους και πρίξιμο στα μάτια, σμίγμα και δίδει επίσης μια εικόνα μερικών χρόνων παραπάνω. Με την αλλαγή στον τρόπο ζωής και τα ειδικά προϊόντα περιποίησης που ισορροπούν τις καταστροφές από το στρες, θα κερδίσετε χρόνο.
0: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι

ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικού.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην Οδονίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Hello, I'm Sam Smith.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που σμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.

0: smart. Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις. Κι όλο άλλαζα απορίες, εμπειρίες και αγκαλιές. Και περίμενα την ώρα

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθεις.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρεντιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρεντιοκριτής 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

περισσότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Λαβραδιοκριτής 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.